0: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
1: Αυτό που κάνει μια κουζίνα καταμάχητη είναι ο τρόπος που αντιλαμβάνεσαι τα υλικά, που εξελίσσεις τις συνταγές, που παρουσιάζεις τα πιάτα. Είναι αυτό που λέμε κάρδαμο, comfort cuisine. Ένας εκπληκτικός χώρος με ασύλληπτες γεύσεις, εμπνευσμένες από τη φύση και την παράδοση και δοσμένες με τον πιο σύγχρονο τρόπο. Μια εναλλακτική πρόταση που γίνεται εθισμός σε κάθε σας έξοδο. Κάρδαμο Comfort Cuisine. Πλατεία Σιδηροδρομικού Σταθμού Καλαμάτα. Τηλέφωνο 2721098091. Κάρδαμο. Τίποτα πιο ξεχωριστό.

0: αφαπλάσματα. Έτσι, πάνω στην κορύφωση του κομματιού. Lady Gaga, Bradley Cooper. Εδώ, Αργύρης Αγγέλου.
1: Ζωε, πρέ, είμαι η Lady Gaga.
0: Είμαι ο Bradley Cooper.
1: Μάλιστα.
0: Το ίδιο ερωτηματικό θα βάλω. Είναι Τρίτη, παιδιά, 13 Οκτωβρίου. Τρίτη και 13 παραγγέλνω.
1: Τρίτη και 13. Εδώ έχουμε περάσει και χειρότερα. Όλο το 2026 είναι σαν Τρίτη και 13.
0: Τι υποτίθεται ότι γίνεται Τρίτη και 13, ότι είναι γρουσούζικη ημέρα.
1: Ότι είναι γρουσούζικη ημέρα, όπως και το Παρασκευή και 13. Μάλιστα. Είναι ανάλογα τον πολιτισμό που βρίσκεσαι.
0: Εντάξει, ας είμαστε, ας πηγαίνουμε λίγο τείχο-τείχο. Ποτέ δεν ξέρεις.
1: Πάντα πάμε τείχο-τείχο. Με το 2026, έτσι όπως μας έχει βρει, πραγματικά μόνο τείχο μπορούμε να πηγαίνουμε.
0: Εσείς, όμορφα πλάσματά μου, τι κάνετε εκεί έξω, πώς είστε. Ένα μούχρωμα βλέπω, με ένα ξημέρωμα δύσκολο θα είναι. Ο καιρός έχει γυρίσει για τα καλά. Βρήκαμε το αμάξι βρεγμένο σήμερα, που σημαίνει ότι έβρεξε μέσα στη
1: νύχτα. Έβρεξε, είχε πάρα πολύ γρασία. Μάλλον έβρεξε.
0: Έβρεξε. Και θα βρέχει κιόλας. Θα τα πούμε όμως και στον καιρό αυτά. Φτιάξτε ζεστό καφεδάκι όσοι έχετε ξυπνήσει, γιατί θα βοηθήσει.
1: Θα βοηθήσει.
0: Πιστέψτε με.
1: Κάπου τώρα 1%. Μην νομίζετε κι εσείς ότι θα κάνει θαύματα.
0: Και εμείς εδώ αφήστε τα υπόλοιπα πάνω μας.
1: Εμείς
0: έχουμε...
1: είμαστε ένα 50%.
0: Ναι.
1: Στο να σας φτιάξουμε τη διάθεση.
0: Έχουμε ετοιμάσει τα πάντα εδώ πέρα για να σας κρατήσουμε την καλύτερη παρέα και σήμερα. Με 90's του να επιτυχίες και θεματάρες και διαγωνισμάρες και δωράρες.
1: Καταρχάς θα μάθουμε τι είναι η αναπνοή του λιονταριού.
0: Έχουμε επίσης το δίλημα της ημέρας. Και σήμερα το δίλημα της ημέρας, παιδιά, έχει ψωμάκι.
1: Τι θέλει να γίνει ένας στους 4 εφήβους όταν μεγαλώσει.
0: Μαθαίνουμε που έβαλαν τουαλέτρες με χρονόμετρο.
1: Α, θα κέρδιζα.
0: Γεγονός.
1: Φυσικά. Στις 9:20 πες με 1000 ευρώ το λεπτό. Μην το ξεχνάτε αυτό και ψάχνουμε το 14ο χιλιάρικο. Δεν ξέρω ποιο ψάχνουμε πια.
0: Το
1: αλλά πρώτο
0: τη σεζόν.
1: Το πρώτο τη σεζόν.
0: Φετινή σεζόν, παιδιά. Δεν έχουμε καταφέρει να δώσουμε ένα χιλιάρικο ακόμα. Δηλαδή, πραγματικά αισθάνομαι ένα τίποτα. Και έχουμε και το Viber. 6942-929-929. Το Viber τη εκπομπή για να ξεκινήσετε να στέλνετε τα μηνύματά σα και να έχουμε έτσι αυτή την ωραία διάδραση, αυτή την ωραία επικοινωνία που έχουμε αποκτήσει.
1: Πάμε με τρέλα.
0: Πάμε να πιούμε δύο γουλιές καφές να ξεκινήσουμε.
1: Και Living La Vida Loca από Ricky Martin.
0: Έτσι, τρέλα.
2: Kiss Breakfast Show.
3: Καλημέρα στην πιο όμορφη παρέα.
4: Είστε καταπληκτικοί.
3: Κάθε μέρα με συνοδεύετε πάντα στην δουλειά.
4: Περνάω υπέροχα. With Kiss
2: Breakfast. Με τον Αργύρη Αγγέλου και τη Ζωέ Πρε. Κάθε πρωί στις 7.

λεπτά μετά τις 7. Καλημέρα σε όλο το στροφοχωριό στο Viber. Πραγματικά είστε φανταστικοί. Καλημέρα στη Στέλλα, στη Σοφία, στη Δήμητρα, στην Ιωάννα, στην Έλενα, στη Μαριάνθη, στη Γραμματική.

0: Ρος με τα μάτια ενός αγγέλου.
1: Σαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλα. Συνεφιασμένη, παιδιά, σήμερα είναι η τριτούλα μας. Αυτή η Τρίτη 13 Οκτωβρίου, αυτή η Τρίτη και 13. Βροχές, ποραδικές καταιγίδες.
2: Χθες έβρεχε, αλλά δεν το κάνουμε θέμα τώρα που μας είπες ότι δεν θα βρέξει.
1: Πίστευα.
2: Και εγώ έβαλα και δύο πλυντήρια.
1: Ρε εσύ, κράτα λίγο μπόσικα, με δίνεις έτσι. Να, κανείς δεν το σχολίασε σήμερα στο Viber. Πέρασε γαργάρα, γιατί το τονίζεις?
2: Πέρασε γαργάρα γιατί νομίζω ότι δεν σε εμπιστεύεται κανείς πια.
1: Έκανα ένα λαθάκι κι εγώ. Φταρνίστηκα εκείνη την ώρα και κάτι δεν είδα. Λοιπόν, 20 στους 19-20 βαθμούς θα παραμείνει η θερμοκρασία σήμερα, παιδιά. Αν και εγώ σήμερα το πρωί δεν κρύωσα ιδιαίτερα. Βέβαια, φοράω μια πολύ χοντρή φόρμα.
2: Πραγματικά. Είσαι ντυμένο χειμωνιάτικα.
1: Είναι αλεξίσφαιρο, όντως. Οι άνεμοι ασθενείς θα είναι. Το βράδυ γίνονται έτσι λίγο πιο βόρειοι και ενισχύονται λίγο. Δηλαδή, τα αμποφοράκια θα ανέβουν το βράδυ, θα πάνε στα 4-5. Γενικότερα, ομπρέλα, παιδιά. Αγκαζέ την ομπρελίτσα σήμερα και όλα θα είναι τέλεια.
2: Δεν μ' αρέσει η ομπρέλα, μ' αρέσει να είμαι στη βροχή έτσι όπως είμαι τώρα. Να βρέχομαι. Νιώθω μια ένωση με τη φύση.
1: Όταν βρέχεσαι.
2: Ναι, και καίγομαι και λιγάκι, γιατί η βροχή πια είναι λίγο toxic.
1: Όχι λίγο,
2: πάντων.
1: Πολύ toxic είναι.
2: Και πειράζει, μωρέ, υγεία, τζάμπα μπάνιο. Λοιπόν, και η φυσός αυτή τη στιγμή έχει κινησούλα από το ύψος του Αιγάλεως μέχρι και την Αιωνία στην άνοδο. Η κάθοδος ακόμη κρατάει καλά, μην αγχώνεστε. Κατεβαίνετε για την ώρα. Λεωφόρος Αθηνών από το ύψος Χαϊδαρίου μέχρι Σκαραμαγκά έχει κίνηση και στο κέντρο, παιδιά, δεν ξέρω τι γίνεται. Αλλά η Αρδιτού, ναι. η άνοδος είναι πίχτρα. Πίχτρα. Το Καλλιμάρμαρο μπροστά.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, παιδιά, κάποιοι σταθμοί του μετρό θα κλείνουν στις 10 παρά 20 το βράδυ, σύμφωνα με την ενημέρωση της Τάση. Από την Κυριακή 11 έως και την 5η 15 Οκτωβρίου θα έχουμε έργα.
2: Μάλιστα.
1: Και από την Κυριακή 18 μέχρι την 5η 22 Οκτωβρίου. Οι σταθμοί στους οποίους η λειτουργία θα σταματάει στις 10 παρά 20 είναι η Πανόρμου.
2: Πανόρμου, Κατεχάκη, Εθνική Άμυνα, Χολαργός, Νομισματοκοπείο και Αγία Παρασκευή.
1: Έχετε το νου σας εσείς που χρησιμοποιείτε το μετρό. Κάποια εργάκια πρέπει να γίνουν και να φτιαχτούν τα προβλήματα εκεί.
0: Kiss Breakfast Show. Με τον Αργύρη και τη Ζωή. Κάθε πρωί στις 7. Στον 92,9 Kiss.

0: 7 λεπτά μετά τις 7. Είναι Τρίτη και 13, παιδιά, 13 Οκτωβρίου. Και θα σας πάω τώρα ένα ταξίδι κατευθείαν στην Κίνα. Γιατί θα δείτε ότι συνέβη κάτι φανταστικό που δεν μου είχε περάσει ποτέ από το μυαλό. Τι χαρά θα μπορούσε να δώσει αυτό αν γινότανε. Σε μια εταιρική εκδήλωση λοιπόν στην Κίνα, το μεγαλύτερο έπαθλο δεν ήταν τα χρήματα ή δεν ήταν ηλεκτρονικές συσκευές, αλλά 365 μέρες πλήρως πληρωμένης αδείας. Ένας τυχερός υπάλληλος κέρδισε το έπαθλο μέσω κλήρωσης, καθιστώντας το ένα από τα πιο εκπληκτικά και συναρπαστικά βραβεία της εκδήλωσης. Αντί λοιπόν να προσφέρει η εταιρεία υλικά δώρα, αποφάσισε να δώσει μέρες άδειας ως μεγάλο βραβείο.
1: Αναγία μου, είναι το καλύτερο δώρο που μπορεί να κάνει μια εταιρεία.
0: Ειδικά σε μια εργασιακή κουλτούρα γνωστή για τις πολλές ώρες εργασίας στην Κίνα, η κατάκτηση ενός ολόκληρου έτους αμοιβόμενης άδειας αποτελεί πραγματικά μια ονειρεμένη ανταμοιβή για πολλούς υπαλλήλους. Εγώ θα λέγω όχι μόνο για την Κίνα.
1: Αλήθεια είναι. Αργύρη, άκου τώρα. Για οποιαδήποτε δουλειά εκτός από το ραδιόφωνο, γιατί θα μου άρεσε να λείπω ένα χρόνο από εδώ πέρα,
0: ναι,
1: να σου πω την αλήθεια.
0: Αλλά για... να πληρώνεσαι.
1: Εντάξει, κοίτα, μη με δυσκολεύεις τώρα. Αλλά για οποιαδήποτε άλλη δουλειά, πραγματικά σου μιλάω, σου τορκίζομαι. Είχα πάρει την άδεια και είχα φύγει.
0: Ειλικρινά δεν ξέρω τι να απαντήσω ακόμα, αν θέσω το δίλημα στον εαυτό μου και για το θέατρο, που δεν έχω μεγαλύτερη αγάπη.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, πραγματικά, ένας χρόνος να πληρώνεις.
1: 365 μέρες να πληρώνεις και να ταξιδεύεις, Αργύρη.
0: Μα ένας χρόνος να κάθεσαι σπίτι σου, να ξύνεις μαλλί και να μπαίνει ο μισθός κάθε μήνα. 12 μισθοί.
1: Ναι, τέλειο. Αλλά εγώ δεν θα ήθελα να κάθομαι σπίτι μου. Θα ήθελα να το εκμεταλλευτώ.
0: Εντάξει, κάνε ό,τι θες, αλλά θα κάθεσαι. Δεν θα δουλεύεις.
1: Πω.
0: Μπίζνα.
1: Περίμενε, μπίζνα.
0: Παίρνεις την άδεια ένα χρόνο και παίρνεις το μισθό και πιάνεις δεύτερη δουλειά. Για να έχεις δύο μισθούς.
1: Μόνο εσύ θα το σκεφτώσεις αυτό, ρε Αργύρη. Ξέρεις γιατί όμως μπορείς να. Γιατί δεν μπορείς να κάτσεις τον κόλλο σου κάτω. Δεν μπορείς να κάτσεις τον πισινό σου. Πραγματικά. Ξεκουράσου, παιδάκι μου, ξεκουράσου. 90s to now. Όταν ακούς Alex Warren. Είσαι στον 92,9 Kiss.

0: 92,9 Kiss, λοιπόν. Τρίτη και 13, εδώ στο, στο Breakfast είμαστε? Show. Ναι, έπαθα.
1: Χθες, παιδιά, γυρίζαμε βίντεο και ο άνθρωπος, εκεί που ξεκινάμε, πριν ξεκινήσει καν τη συνταγή, σκαλώνει, κοιτάει το κενό για πάρα πολλή ώρα. Τρομάζω, του λέω: Αργυρί, κάνουμε μαγειρικό βίντεο. Μαγειρεύουμε εδώ. Ναι.
0: Παθαίνω κάτι διαλύσεις, παιδί μου. Τι να κάνω. Λοιπόν, ήρθε η ώρα, παιδιά, για το δίλημα της ημέρας. Και το δίλημα της ημέρας σήμερα είναι υπέροχο. Σας είπαμε πριν για την εταιρεία στην Κίνα που έδωσε έπαθλο σε μια εταιρική εκδήλωση ένα χρόνο άδειας επιπληρωμή.
1: Πάμε λοιπόν να πούμε
2: το δίλημα της ημέρας.
0: Λοιπόν, το σημερινό δίλημα, και θέλω τα ηχογραφημένα σας μηνύματα στο Viber 6942-929-929, είναι το εξής. Θα προτιμούσατε σαν δώρο από τη δουλειά σας να σας πληρώνουν για έναν χρόνο χωρίς να πηγαίνετε, να πάρετε άδεια επιπληρωμή δηλαδή για ένα χρόνο, ή να πάρετε αύξηση στο μισθό σας 500 ευρώ το μήνα από εδώ και στο εξής?
1: Από εδώ και στο εξής, όχι για ένα χρόνο 500 ευρώ, από εδώ και στο εξής.
0: Αύξηση στο μισθό σας για 500 ευρώ. Προτιμάτε λοιπόν για τις επόμενες 365 μέρες με την ευλογία της εταιρείας σας να πάτε σπίτι σας και να πληρώνεστε κάθε μήνα για ένα χρόνο, ή να πάρετε αύξηση 500 ευρώ στο μισθό σας?
1: Με δυσκολεύεις πάρα
0: πολύ. Γιατί, ζωούλα μου?
1: Με δυσκολεύεις. Και να κάτσω σπίτι μου, αλλά θέλω και λεφτάκια. Δεν ξέρω τι να διαλέξω. Δεν γίνεται να μου δώσει και 500 ευρώ και.
0: Εγώ ως γνωστός καβούρης νομίζω τα 500 ευρώ θα διάλεγα.
1: Δεν ξέρω, Αργύρη, πραγματικά τώρα είμαι πραγματικά νομίζω.
0: Αλλά πραγματικά νομίζω με τρώει και ο ποπός μου πάρα πολύ 365 μέρες να σηκωθώ να φύγω.
1: Πραγματικά.
0: Και να πληρώνομαι. Λοιπόν, θέλω τα μηνύματά σας τα ηχητικά τώρα στο Viber 6942-929-929. Ένας από εσάς θα κερδίσει δερμοκαλλυντικά για να περιποιηθεί το δερματάκι του. Αρκεί να μας απαντήσετε με ηχητικό μήνυμα τι θα προτιμούσατε, ένα χρόνο να πληρώνετε από την εταιρεία σας και από τη δουλειά σας τέλος πάντων και να μην πατάτε πόδι, ή να πάρετε από τούδε και στο εξής 500 ευρώ αύξηση.
1: Αργύρη, νομίζω είναι το πιο δύσκολο δίλημα που έχουμε βάλει μέχρι στιγμής, αλήθεια σου λέω.
2: Kiss Breakfast Show με τον Αργύρη και τη Ζωή. Κάθε πρωί στις 7 στον 92,9 Kiss.

0: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
1: Θέλεις να σπουδάσεις αυτό που αγαπάς? Η Σχολή Ανώτερης Επαγγελματικής Κατάρτισης Horizon, σε συνεργασία με τον Όμιλο ΣΒΙΕ, φέρνει Next Level εκπαίδευση στην Καλαμάτα. 10 τομείς, 32 ειδικότητες για να διαλέξεις. Μαγειρική και ζαχαροπλαστική, τουριστικά, επαγγέλματα υγείας και ομορφιάς, παιδαγωγικά και άλλα. Κλείσε τώρα τη θέση σου με προνομιακά δίδακτρα. Τηλεφώνησε στο 27210-94277 και κάνε το πρώτο βήμα για το μέλλον σου. Horizon ΣΒΙΕ. Next Level.
2: Τι κοινό έχει ο πιο απολαυστικός καφές του καλοκαιριού με τον ήχο των διακοπών? Το όνομά τους. Τζιτζίκι Coffee and Snacks στην εξωτική παραλία με μη. Παγωμένος καφές το πρωί, φρέσκες μπαγκέτες, λαχταριστές φωλιάτες, δροσιστικό παγωτό, σερβιρισμένα πάντα με το πιο ζεστό χαμόγελο. Το παίρνεις και φεύγεις, ή μένεις και χάνεσαι στο απέραντο γαλάζιο. Απόγευμα, χαλαρώνεις με καλό κρασί, τον ήχο των κυμάτων και ένα μαγευτικό ηλιοβασίλεμα. Τζιτζίκι Coffee and Snacks. Εθνική οδός μετά την Κορώνη και πριν το Βασιλίτσι. Στο χώρο σου, με ένα τηλέφωνο στο 6970-57-7450. Γιατί καλοκαίρι χωρίς τζιτζίκι δεν γίνεται.
3: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διτητή!
4: Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια!
5: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο ES1GoRetail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail, με την αξιοπιστία της Centersoft One.
6: Peacock, Coffee and Brunch, Spot, Center Town, Κέντρο Πόλης, Νέδοντος 66, Παραπλεύρος Αριστομένους. Peacock, Pick and Go, Homemade Pites, Γαλλικές Μπακέτες and More, High Quality Coffee, Drinks, Peacock, Coffee and Brunch, Pick and Go, Delivery 27-210-20-123, Menu Details, eFood, Box, Wolf, Peacock. Pick and go.
7: Ήρθε η στιγμή να ανακαλύψεις ένα νέο τρόπο να περπατάς. Τα Camper, τα υποδήματα που ξεχωρίζουν για τον ιδιαίτερο σχεδιασμό, την σύγχρονη αισθητική, είναι διαθέσιμα αποκλειστικά στο Pharma Steps. Κάθε σχέδιο συνδυάζει άνεση και διαχρονική κομψότητα, δημιουργώντας εμφανίσεις με ξεχωριστή ταυτότητα. Ανακαλύψτε την συλλογή Camper αποκλειστικά στο Pharma Steps. Αριστομένους 77 και Βασιλής Σοφίας Γωνία, Καλαμάτα. Επισκέψου σήμερα το Pharma Steps και επίλεξε το ζευγάρι που εκφράζει απόλυτα τον δικό σου χαρακτήρα. Camper Walk, Don't Run. Camper αποκλειστικά στο Pharma Steps από την Μαγιόρκα της Ισπανίας στην πόλη μας. Camper Walk, Don't Run.
8: Με δημιουργικότητα και πάθος, εξερευνούμε και ανακαλύπτουμε τι έχουν ανάγκη οι πελάτες μας ώστε να βελτιώσουν την καθημερινότητά τους. Το βιβλιοπωλείο Όλα Χαρτί αποτελείται από ανθρώπους που σέβονται και λειτουργούν με πελατοκεντρική ευθύνη, με κινητήριο δύναμη το πάθος τους για ποιοτική εξυπηρέτηση και απότερο σκοπό μας, ο άνθρωπος, να βρίσκεται πάντα στο επίκεντρο της προσοχής μας. Επισκεφτείτε μας στο κατάστημά μας Όλα Χαρτί, πλατεία 23ης Μαρτίου στην Καλαμάτα. Να σας προτείνουμε προϊόντα που καλύπτουν απόλυτα τις ανάγκες σας. Όλα Χαρτί, η αγαπημένη σου επιλογή. Τηλέφωνο επικοινωνίας 27210-63-690.
9: Καθυστερημένος έλεγχος? Ρισκάρεις την ασφάλειά σου? Μην το αφήνεις άλλο. Ο τεχνικός έλεγχος δεν είναι επιλογή, είναι ευθύνη. Ιδιωτικό κταίο Express σε δύο σημεία. 5ο και 6ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Καλαμάτας Μεσίνης. Εξειδικευμένη τεχνική, σύγχρονος εξοπλισμός, έλεγχος γρήγορα και αξιόπιστα, χωρίς αναμονές. Και πριν λήξει η προθεσμία σου, σου στέλνουμε υπενθύμηση. Κλείσε τώρα ραντεβού. Τηλέφωνο 27210-69444 και 66055. Διενεργούμε τον τεχνικό έλεγχο, σεβόμενοι πάντα τον πελάτη. Η γνώση και η εμπειρία μας συνοδηγό σας. Ιδιωτικό κταίο Express, 5ο και 6ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Καλαμάτας Μεσίνης.

0: 92,9 ακείς και πραγματικά τα μηνύματά σας στο Viber για το δίλημα νομίζω δεν σας έχουν δυσκολέψει περισσότερο. Δηλαδή, πραγματικά γελάω πάρα πολύ.
1: Και εγώ, μένα με έχει δυσκολέψει. Δεν έχω αποφασίσει ακόμη.
0: Γελάω
1: θα
0: πραγματικά.
1: Θα αποφανθώ όταν διαβάσουμε όλα τα ηχητικά.
0: Συνεχίζετε να στέλνετε μηνύματα λοιπόν για το δίλημα της ημέρας. Θα προτιμούσατε να δουλεύετε ένα χρόνο και να πληρώνεστε ή να πάρετε 500 ευρώ αύξηση στο μισθό σας από τούδο και στο εξής. Στέλνετε τα ηχητικά σας μηνύματα στο 6942-929-929 και φυσικά μένετε συντονισμένοι για να δούμε και να ακούσουμε τα μηνύματα και τις απαντήσεις σας, αλλά και να παίξουμε και όνομα πολύ ζώφητο πράγμα, παιδιά, γιατί έχουμε να δώσουμε και φαγητό.
1: Φυσικά.
0: Όλα αυτά μόνο εδώ, στον αέρα του Kiss 92,9.
2: Kiss Breakfast. Kiss Breakfast Show. 90's to now. Με τον Αργύρη Αγγέλου και τη Ζώε Πρε. This is Kiss. Κάθε πρωί στις 7.
3: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
4: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τα λιώσουν όλα.
5: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα!
3: Ποιος είναι!
5: Η ΔΕΗ!
6: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
7: Στο Intervet Live Casino το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Με καθημερινές προσφορές, Έλληνες dealers και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο έχεις ζωντανή δράση παντού. Intervet, πρωτοπόρο στο online παιχνίδι από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Θέλεις να οδηγήσεις ένα κορυφαίο 4x4 ή ένα ηλεκτρικό SUV ή μήπως ένα off-road αυτοκίνητο φτιαγμένο για τη φύση. Όχι αλλά η Vitara, το νέο αμιγώς ηλεκτρικό αυτοκίνητο της Suzuki, τα συνδυάζει όλα. Από 19 έως 24 Οκτωβρίου σε περιμένει στο επίσημο δίκτυο Suzuki στην Αθήνα για την απόλυτη ηλεκτρική οδηγική εμπειρία με δώρα και εκπλήξεις. Θα το χάσεις ή θα ζήσεις την εμπειρία. Η Vitara Electric Days. Electric Gone Wild.
9: Ποιος φοβάται τη Virginia Woolf? Το αριστούργημα του Edward Albee μετά τη μεγάλη επιτυχία επιστρέφει στο θέατρο Ζήνα από 1η Οκτωβρίου και για περιορισμένο αριθμό παραστάσεων. Σκηνοθεσία Σωτήρης Τσαφούλιας. Ερμηνεύουν Βλαδίμηρος Κυριακίδης, Έφη Μουρίκη, Σπύρος Σταμούλης και Λεάνα Στραβοδήμου. Μια νύχτα αλήθειας, ψευδεστήσεων και σκληρής αναμέτρησης. Ποιος φοβάται τη Virginia Woolf? Από 1η Οκτωβρίου στο θέατρο Ζήνα. Προπόληση more.com.
2: 92,9.

0: Kiss 92,9 λοιπόν, Τρίτη και 13, εδώ στον αέρα του Breakfast Show. Με πολύ, διαβάζουμε τα ακούμε μάλλον τα μηνύματά σας και έχω τρελαθεί, έχω χάσει τα λόγια μου πραγματικά. Λοιπόν, διχάζεστε και πάμε να ακούσουμε τώρα το διχασμό. Να ξεκινήσουμε να ακούμε σιγά σιγά.
1: Φυσικά, ξεκινά όμως...
0: Τι, την Ιωάννα.
1: Α, σωστά τα ξεκινάς, λοιπόν, μπράβο.
0: Πάμε, Ιωάννα.
2: Δεν θα το πιστέψετε. Εμάς φέτος μας κάνανε αύξηση 500 ευρώ στο μισθό. Οπότε έφερα και τις 365 μέρες να κάθομαι.
1: Όπω Ιωάννα,
0: ποια
1: μπράβο.
0: Ποια δουλειά είναι αυτή καλή που σας κάνανε αύξηση 500 ευρώ? Θα πάμε κι εμείς.
3: Καλημέρα στην όμορφη παρέα. Κάλιο 5 και στο χέρι, παρά 10 και καρτέρι. Την 500 και είμαστε οκ. Okay. Ας τις άδειες τώρα, πρέπει να δουλέψουμε.
0: Ο Σωτήρης ήταν αυτός, την 500 θέλει.
1: Η Μέρη.
0: Πάμε στη Μέρη.
4: Προφανώς και άδεια και να πληρώνομαι. Δεν θέλω να πηγαίνω δουλειά να τους βλέπω. Ψάχνω τρόπο ήδη να πάρω αυτή την άδεια από μόνη μου.
0: Πάμε στην Εύη.
5: Το όνομά μου είναι Εύη Βολακάκη.
0: Α, τέλεια.
1: Το πάνω είναι.
0: Το πάνω.
5: Καλημέρα. Εννοείται πως θα διάλεγα τα 500 ευρώ αύξηση,
0: ναι.
5: Για δύο λόγους,
0: ναι.
5: Πρώτον γιατί θέλω τα χρήματα, και δεύτερον γιατί τα πρωινά, άμα δεν πηγαίνω δουλειά, πως θα σας ακούω μέσα στο αυτοκίνητο?
0: Σταμάτα ρε,
5: είναι
0: και αυτό ένα πρόβλημα.
1: Μεγάλο πρόβλημα είναι.
0: Πέρα από την πλάκα τώρα, για πάμε στη Στέλλα.
6: Καλημέρα. Δεν έχετε βάλει πιο δύσκολο δίλημα μέχρι στιγμής. Σπάω το κεφάλι μου,
0: ναι.
6: Και τελικά απαντάω, επειδή είμαι πολύ σπάταλη και ο ελεύθερος χρόνος θα συνδυαζόταν με αυτό. Απαντάω το 500 ευρώ για να πηγαίνω ταξιδάκια.
1: Εντάξει, σωστή και εσύ, σωστή και εσύ.
0: Δημήτρης.
7: Καλημέρα Ζωή και Αργύρη. Θα πω άδεια πληρωμένη για ένα χρόνο. Προτιμώ την ψυχική μου υγεία από τα λεφτά. Και μετά ταξίδια.
0: Άρα,
7: κάθε μέρα κάπου διαφορετικά.
0: Μπράβο σου, θα πω εγώ. Μπράβο
1: το ενίκιο, βέβαια, πώς θα βγαίνει, ένας Θεός ξέρει.
0: Πάμε στην Τόνια.
8: Καλημέρα, Κις. Θέλω αύξηση.
1: Κόλαφος.
0: Και ο Γιάννης.
9: Καλημέρα, παιδιά. Εγώ θα διάλεγα εννοείται την αύξηση τα 500 ευρώ.
0: Ναι.
9: Βέβαια, μετά από το πρώτο μήνα θα βρίσκα έναν εντός εισαγωγικών καλό γιατρό να μου γράφει μια εντός εισαγωγικών καλή αναρωτική για, ας πούμε, τρεις μήνες. Οπότε θα του δίνω ένα χαρτζηλικά για τα 500 τα πρώτα. Και νομίζω είναι ένα καλό διάστημα οι τρεις μήνες να κάτσεις λίγο να ξεκουραστείς, να πας κανένα ταξίδι, να παίρνεις και τα 500 σούμπα.
1: Να πω κάτι. Η Ελλάδα σε ένα ηχητικό ήταν αυτό. Θα έπαιρνα τα 500 ευρώ, θα βρίσκα ένα καλό γιατρό.
0: Είναι ο φίλος μου ο Γιάννης, είναι σαν και εμένα που είπα ότι θα πάρω τον ένα χρόνο αναρωτική και θα πληρώνομαι, αλλά θα βρω και μια δεύτερη δουλειά, να έχω και ένα δεύτερο μισθό. Εγώ με τον Γιάννη μπορώ να κάνω παπάδες.
1: Πρέπει να γνωριστείτε, να κάνετε κομπίνες μαζί.
0: Εγώ με τον Γιάννη μπορώ να χτίσω πολυκατοικίες.
1: Αλήθεια. Λοιπόν, παιδιά, τα ακούσαμε τα ηχητικά σας.
0: Ένας από εσάς θα λάβει μήνυμα ότι κέρδισε τα δερμοκαλλυντικά απευθείας στο Viber.
1: Και τώρα ετοιμαστείτε, γιατί έχουμε να παίξουμε, παιδιά μου, το αγαπημένο σας παιχνίδι. Όνομα ζω, φυτό, πράγμα.
0: Και σήμερα παίζουμε με το γράμμα Z.
1: Με το γράμμα Z. Πώς λέμε ζωή, πώς λέμε ζώνη, πώς λέμε ζιβάγκο, ζουζούνι.
0: Αυτό. Με το Z τα παίζουμε. Σήμερα 2, 10, 80, 50 χιλιάδες, και ένας από εσάς, όπου θα τα βρει όλα, θα κερδίσει φαγητό 80 ευρώ.
1: Δώρο επιταγή από το Ζου Τσαμπανερία στην πλατεία Αγία Σιρήνης με θέα την Ακρόπολη. Παιδιά, τι άλλο θέλετε? Λοιπόν.
0: 2, 10, 80, 50 χιλιάδες για να παίξουμε σε πάρα πολύ λίγο όνομα πολύ ζωή, φυτό, πράγμα με το γράμμα Z.
10: Kiss Breakfast Show. Wake up. When I wake up in the morning. Με τον Αργύρη Αγγέλου και τη Ζωή Πρε. When I wake up in the morning. Κάθε πρωί στις 7.

0: επιτυχή 92,9. Παρέα με τις πιο 90's του να επιτυχίες. Λωρίν, ακούμε και τατού και πάμε να παίξουμε.
1: Και τώρα παίζουμε όνομα φυτό, ζώο, πράγμα.
0: Και υποδεχόμαστε στην παρέα μας τη Βάσο, όχι μόνη της, με την παρέα της. Καλημέρα, Βάσο.
2: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Τι κάνεις, κορίτσι μου καλό, πού σας πετυχαίνουμε εκεί το στρομφοχωριό?
2: Πηγαίνουμε προς το σχολείο, Πειραϊκή.
3: Στην Πειραιά, τι ωραία. Έχει κίνηση, έχει κίνηση στα λιμέρια μου.
2: Αρκετή.
0: Τι είστε, καθηγήτριες, μαθήτριες, τι είστε?
2: Εγώ είμαι δασκάλα.
0: Α, ναι.
2: Και έχουμε και τις μαθητές μας μαζί.
3: Αχ, τι ωραία.
0: Θα παίξετε όλοι μαζί?
2: Όλοι μαζί.
0: Κατά συνέπεια, αν κερδίσετε, θα φάτε όλοι μαζί?
3: Τώρα ήρθε η ώρα να δούμε οι δάσκαλοι αν έχουν μάθει στα παιδιά
0: τα σωστά.
3: Τα σωστά ονομαζόα φυτά.
0: Λοιπόν, να ξεκινήσουμε. Να ξεκινήσουμε, θα είστε γρήγοροι. Ελάτε, παιδιά, να πάρουμε τη δωρεπιταγή.
2: Ναι.
0: Λοιπόν, να ακούσω, ναι, είμαστε έτοιμοι.
2: Ναι.
0: Λοιπόν, χρονόμετρο, παρακαλώ. Ένα επάγγελμα, πως ζήτα?
2: Ζηθοποιός.
3: Ένα όνομα.
2: Ζωή.
0: Το αντίθετο του Ναδύρ.
2: Ζενίθ.
3: Η γρήγορη εναλλαγή καναλιών στην τηλεόραση.
2: Ζάπινγκ.
0: Ένα αντικείμενο.
2: Ζώνη.
3: Ένα φυτό.
2: Ζέμπερα.
0: Δεν έχει καθόλου, ο σκέτος καφές, δεν έχει καθόλου.
2: Ζάχαρη.
3: Ένας από τους πολυτιμότερους και πιο ανθεκτικούς φυσικούς λίθους, γνωστός κυρίως για το βαθύ μπλε χρώμα του.
2: Ζεφύρι.
0: Ένα ζώο.
2: Ζέβρα.
3: Είδος ρούχου με κλειστό, ψηλό, εφαρμοστό για κάπου, διπλώνει και καλύπτει το λαιμό.
4: Ζιβάγκο.
0: Ναι, ναι.
3: Με βοήθεια
2: όλων.
3: Εντάξει, είστε φανταστική ομάδα, πραγματικά.
0: Εσείς πρέπει να πάτε στο... Πρέπει να πάτε στο ρουκζούκ εσείς. Είστε καλοί, πολύ.
2: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Πόσοι είστε, ρε παιδιά, αν επιτρέπετε?
3: Τέσσερις
0: μια χαρά. Τέσσερις μια χαρά θα φάτε, παιδιά. 80 ευρώ, ζούτσα, πανερία. Στην υγειά σας.
2: Ευχαριστούμε.
0: Φιλιά, καλημέρα.
2: Καλημέρα.

0: Μα πόσο ταιριαστό τραγούδι τώρα με τον καιρό έξω που είναι έτσι μουντός, έχει σύννεφα, λευκά σύννεφα.
1: Η Αντέλ πάει πολύ με τη μουνταμάρα και το μούχρωμα.
0: Αλήθεια είναι. Θα βγάλει καινούριο δίσκο, έχεις ακούσει τίποτα?
1: Έχω
0: γιατί...
1: ακούσει ότι έχει ετοιμάσει ήδη το νέο δίσκο.
0: Ήδη δεν το γράφει, είναι έτοιμος.
1: Παιδί μου, είναι στα τελειώματα εκεί πέρα. Έχει παραχθεί η μουσική.
0: Το φινιρίζει ήδη. Τώρα.
1: Το φινιρίζει, ναι.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, πάμε στα δικά μας τώρα, γιατί η Αντέλ μια χαρά τα κάνει τα δικά της. Πάμε να δούμε γιατί σχεδόν πάντα, ρε παιδί μου, θέλουμε να μασουλάμε κάτι το βράδυ.
0: Αργύρι, θέλω να μασουλώ κάτι μόνιμα.
1: Τρώμε και μετά θέλουμε να μασουλάμε κι άλλο.
0: Ναι, η αλήθεια είναι ότι τρώμε, ας πούμε, τι θα φας το βραδινό σου, που λες θα φάω υγιεινά, θα φάω ένα γιαουρτάκι με λίγο πορτοκάλι και λίγα αμύγδαλα.
1: Και
0: μετά λες, αχ, είχα ανοιχτά αυτά τα πατατάκια. Ένα πατατάκι δεν θα βλάψει, τρως όλη τη σακούλα.
1: Ναι, γιατί εγώ μετά το γλυκό θέλω και αλμυρό, κατάλαβες.
0: Και εγώ, αλλά...
1: και μετά θέλω πάλι γλυκό.
0: Α, αυτός είναι ένας φαύλος κύκλος.
1: Ναι, αλλά μετά θέλω και λίγο αλμυρό για να
0: κλείσω. Ναι, για να φύγει το γλυκό, να φύγει το αλμυρό, να φύγει το γλυκό και καταλήγεις να λιποθυμάς από τη φέση στο μαχιά το βράδυ.
1: Σίγουρα αυτή λοιπόν η επιθυμία να φάμε κάτι ακόμα σημαίνει πως το φαγητό μας δεν είναι αρκετό για να μας χορτάσει.
0: Ή δεν έχει πάει στον εγκέφαλο η πληροφορία ακόμη ότι χορτάσαμε.
1: Άρα όντως πεινάμε. Ή είναι μια ψευδαίσθηση.
0: Μια ψευδαίσθηση.
1: Τις περισσότερες φορές λοιπόν η ξαφνική βραδινή λαχτάρα για σνακ συνδέεται με την άλλη πραγματική μας ανάγκη να αποφορτιστούμε μέσα από μια κουραστική μέρα. Δηλαδή σου λέει ότι δεν είναι ότι πεινάς. Απλά ο εγκέφαλός σου θέλει να αποφορτιστεί και τι θα κάνει το πιο εύκολο. Να ανοίξει το ντουλάπι και να αρχίσει να τρώει.
0: Και να βλέπει και τηλεόραση. Γιατί εγώ τι κάνω τα τελευταία βράδια. Βάζω το reality που βλέπω, Vanderpump Rules.
1: Και τρως παγωτό.
0: Το παγωτό το κόψα τώρα. Είμαι στα πατατάκια.
1: Ωραία.
0: Έχω αλλάξει μαζί με τα χόμπι, αλλάζω και σνακ. Δεν τα κάνω ταυτόχρονα.
1: Δοπαμίνη είναι η μαγική λέξη λοιπόν και είναι η χημική ουσία του εγκεφάλου που συνδέεται μεταξύ άλλων με την καλή διάθεση, το αίσθημα ευχαρίστησης, ικανοποίησης και επιβράβευσης. Έτσι, στο τέλος μιας ή απαιτητικής μέρας μπορεί να φαίνεται ότι ο εγκέφαλός μας ζητά φαγητό, στην πραγματικότητα όμως αυτό που θέλει είναι μια ακόμα δόση ντοπαμίνης για καληνύχτα. Υπάρχουν λοιπόν κάποια μικρά τρικάκια που μπορούμε να τα κάνουμε για να ξεγελάσουμε αυτό το μήνυμα που στέλνει ο εγκέφαλος.
0: Να ξεγελάσουμε μπορεί αυτό το μήνυμα, δεν υπάρχει τρόπο να το
1: κάνουμε. Πρέπει η ζωή, γιατί σου λέει ότι αν μια-δυο φορές την ώρα που σου έρχεται η λαχτάρα ανοίξει το ντουλάπι και φας, αυτό συνδέεται σαν συνήθεια.
0: Μάλιστα.
1: Και δεν υπάρχει επιστροφή.
0: Βέβαια, 30 χρόνια την έχω αυτή τη συνήθεια, δεν ξέρω πώς θα την αλλάξω.
1: Άκου τώρα τι σου προτείνει. Μπορείς να φτιάξεις ένα αρωματικό τσάι.
0: Να το κάνω τι. Να το χύσω στα μούτρα μου να συνέλθω.
1: Να το κάνεις κατάπλασμα.
0: Να κάνεις ένα.
1: Να κάνεις κομπρέσα.
0: Κομπρέσα. Ένα ζεστό ντουζ. Εγώ με το ντουζ μου ανοίγει η όρεξη.
1: Ναι, οι υδρατμοί έτσι ανοίγουν την καταπιόν εδώ πέρα. Θέλεις να κατεβάσεις κι άλλα. Να βουρτσίσεις τα δόντια σου και αυτό. Άκουσε με, μην το υποτιμάς. Είναι ένα μικρό σήμα στον εγκέφαλο ότι η κουζίνα έκλεισε για σήμερα.
0: Αργύρι, είναι το μεγαλύτερο ψέμα. Γιατί εγώ βουρτσίζω τα δόντια μου. Τρώω. Έχει χάλια γεύση αυτό που τρώω και μετά τα ξαναβουρτσίζω τα δόντια μου και πλένω 10 φορές τα δόντια μου το βράδυ.
1: Να πας ένα δεκάλεπτο περίπατο.
0: Τον πηγαίνω τον περίπατο, είδαμε. Μου ανοίγει η όρεξη με τον περίπατο.
1: Όντως, και στα ερμίδες θες να φας μετά. Λάθος και αυτό. Να χαλαρώσεις σε διαφορετικό δωμάτιο ή θέση. Να
0: πας στην τουαλέτα. Να πας στην τουαλέτα που δεν μπορείς.
2: Αυτό που κάνει μια κουζίνα καταμάχητη είναι ο τρόπος που αντιλαμβάνεσαι τα υλικά, που εξελίσσεις τις συνταγές, που παρουσιάζεις τα πιάτα. Είναι αυτό που λέμε Cardamom Comfort Cuisine. Ένας εκπληκτικός χώρος με ασύλληπτες γεύσεις, εμπνευσμένες από τη φύση και την παράδοση και δοσμένες με τον πιο σύγχρονο τρόπο. Μια εναλλακτική πρόταση που γίνεται εθισμός σε κάθε σας έξοδο. Cardamom Comfort Cuisine. Πλατεία Σιδηροδρομικού Σταθμού, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 2721-098-091. Cardamom. Τίποτα πιο ξεχωριστό.
3: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
4: Γεια σας, είμαι ο Αργύρης Μητσέλης και ακούτε DJ Mix. Καθημερινά, Δευτέρως Παρασκευή 6 με 8 στον Kiss FM 89.

0: τελικά ήταν ο πολύφημος, ο πρώτος τυροκόμος στην αρχαιότητα? Σύμφωνα με την ιστορική αναφορά του Ομήρου, ο πολύφημος ήταν ο πρώτος που παράγει τυρί και γράφει ιστορία. Πολλούς αιώνες μετά, ιστορία γράφει ο πολύφημος στην Μεσσηνία. Τρεις γενιές της οικογένειας Πετρόπουλου παράγουν γαλακτοκομικά προϊόντα, προσφέροντας στο καθημερινό σας τραπέζι παραδοσιακά τυριά εξαιρετικής ποιότητας, βραβευμένα στην Ελλάδα και σε διεθνείς διαγωνισμούς του εξωτερικού. Φέτα, σφέλα, γραβιέρα, αξεπέρασες γεύσεις που παράγονται στις σύγχρονες εγκαταστάσεις στην Εύα Μεσσηνίας. Πολύφημος, Μούλα Βασίλη 2 στη Μεσσίνη, Μακεδονία 9 και Κεντρική Αγορά Καλαμάτα και σε επιλεγμένα σημεία.
1: Ψάχνεις το τέλειο παπούτσι για άνεση και στυλ? Τώρα η απάντηση βρίσκεται στην καρδιά της Καλαμάτας. Τα καταστήματα PharmaSteps ανανεώθηκαν και φέρνουν τις μεγαλύτερες εταιρείες ανατομικών και comfort υποδημάτων. Μεγάλα brands όπως Ισπανίτας, Φλούτσος, Κάμπερ, Piesando, Pepe Science, Callaghan σας περιμένουν όλα σε φανταστικές τιμές. Επισκέψου το κατάστημα PharmaSteps στην Αριστομένους 77 και Βασιλίσσης Σοφίας για τις νέες μας συλλογές ή το PharmaSteps Outlet στην Αναγνωσταρά 51 για να βρεις απίστευτες προσφορές. PharmaSteps. Για υποδήματα που θα λατρέψουν τα πόδια σας.
2: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διαιτητή? Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια!
3: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο ES1GoRetail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail, με την αξιοπιστία της Centersoft One.
4: Καινοτόμες προτάσεις για την επιχείρησή σας. Νέες και κλασικές σειρές στον εκθεσιακό μας χώρο. Η σύγχρονη άποψη στην εστίαση. Κωνσταντόπουλος. Εξοπλισμοί χώρων εστίασης. Ξενοδοχειακών μονάδων. Κέτερινγκ. Εστιατορίο. Καφέ μπαρ. Και beach bar. Επισκεφτείτε τον εκθεσιακό μας χώρο για να επιλέξουμε μαζί αυτό που σας ταιριάζει καλύτερα. Προτάσεις που προσδίδουν ποιότητα και κοψότητα στην επιχείρησή σας. Κωνσταντόπουλος. Εξοπλισμοί χώρων εστίασης με την υποστήριξη της PISARIS, Ηρώου Πολυτεχνείου και Σταύρου Κωστόπουλου, νέα είσοδος Καλαμάτα. Τηλέφωνο 2721-099-098.
5: Real Estate Γεωργιόπουλος. Δύναμη, αξιοπιστία, αγορά, πώληση επαγγελματικών χώρων και οικοπαίδων. Παρέχουμε έγκυρες εκτιμήσεις ακινήτων και οικοπαίδων με γνώση της αγοράς και πολυετή εμπειρία. Περιγράψτε μας τι αναζητάτε για αγορά και οι εξειδικευμένοι σύμβουλοι μας θα σας εξυπηρετήσουν άμεσα και αποτελεσματικά. Αναλαμβάνουμε και ενοικιάσεις ακινήτων με ένα τηλέφωνο στο 690-86-72-392. Σας βρίσκουμε την ιδανική λύση. Παρουσίαση ακινήτων επιτόπου. Δραστηριότητα πανελλαδικά. Real Estate Γεωργιόπουλος. Εκεί όπου η σωστή επιλογή γίνεται σίγουρη επένδυση. Γραφεία Ψαρών 7 Καλαμάτα. Για τις σελίδες μας Instagram, Facebook, site Real Estate Γεωργιόπουλος.
6: Nome Street Food Culture δημιουργείται με αγάπη και ξετυλίγεται εδώ μπροστά σου. Nome Street Food Culture. Γίνε μάρτυρας από τη δημιουργία της ζύμης, το ψήσιμο μέχρι το στήσιμο του πιάτου σου. Nome, το street food.

0: Δευτέρας, Φαρών και Ευρυπίδου 23, Καλαμάτα. Και τώρα delivery μέσω eFood και Volt.
1: Make your holidays at Kalamata unforgettable with gifts from the Messenian Agricultural Cooperation MU Messenian Union, the famous Kalamata olives, and extra virgin olive oil Kalamata PDO, honey from local farmers, biological organic cosmetics, traditional goods from Kalamata, and delicatessen products. Make your holidays at Kalamata unforgettable forever with gifts from the Messenian Union Store, MU. You can find us at the center of the town of Kalamata, Theatropoulou 10. Instagram, MU Kalamata. Facebook, MU Messenia Union Kalamata. Taste, the story of the land. MU.
2: Για κάθε σας ανάγκη, μόνο το καλύτερο είναι αρκετά καλό.
3: Επειδή δεν συμβιβάζεστε με τίποτα λιγότερο από το άριστο, Κατσαπάρας Ανδρέας.
2: Οικοδομικά υλικά, χρώματα, σίδερο μπετού, ξυλία στέγης εισαγωγής, πατώματα laminate, πέτρες, πλακάκια μπάνιου και δαπέδου, μπαταρίες, έπιπλα μπάνιου και είδη υγιεινής εισαγωγής μας.
3: Σε εμάς θα βρείτε επίσης ηλεκτρικά εργαλεία όλων των τύπων, ειδική που
2: μεταφορά με φορτηγά της εταιρείας μας στο νομό Μεσσηνίας.
3: Για ποιοτικές και αξιόπιστες κατασκευές, Κατσαπάρας Ανδρέας.
2: Χαροκοπιό Μεσσηνίας.
3: Τηλέφωνα 27 25 0 41 232 και 6 9 45 100 735.
2: Κατσαπάρας Ανδρέας. Όλα για το σπίτι.
1: Το όνομα Παναγιωτόπουλος από γενιά σε γενιά διατηρεί με πάθος την ποιότητα, συνδέοντας την παράδοση με το σήμερα. Έχει περάσει στην σύγχρονη εποχή με ιδιαίτερες και νέες σκοπές κρεάτων. Κρεατοσκευάσματα, αρνί, μοσχάρι, χοιρινό, παστό, λουκάνικο και τα χειροποίητα μπιφτέκια από μοσχάρι ή κοτόπουλο που επιβάλλεται να δοκιμάσετε. Παναγιωτόπουλος, Τρεοπολείο, το brand name στο κρέας. Κεντρική αγορά Καλαμάτας.

0: Μείνετε συντονισμένοι στον 92,9 και μπαίνουμε στη δεύτερη ώρα της εκπομπής μας.
1: Ακούμε Britney Spears και Toxic. Και άκουσες ότι η Britney έβγαλε, έδωσε στον αέρα ένα κυκλοφόρητο τραγούδι που είχε γράψει
0: με
1: στα,
0: μικράτα
1: της.
0: Βέβαια, δεν ήταν σε σχέση με τον Justin Timberlake.
1: Ναι.
0: Ήταν σε σχέση και μάλιστα κάνανε και ο ένας τραγούδι για τον άλλον.
1: Μεγάλος έρωτας ήταν αυτός.
0: Εκείνος είχε κάνει το Cry Me a River για την Britney.
1: Ήταν πιτσιρίκια και τα δύο και τι ωραίο ζευγάρι που ήταν στα μικράτα τους. Αλλά φοβερό ότι έβγαλε καινούργια, έδωσε καινούργια μουσική, έστω και κυκλοφόρητο.
0: Ανυπομονώ πάρα πολύ να το ακούσω.
1: Κι εγώ.
0: Αλλά μια τώρα που μιλάμε για το παρελθόν, στα 90s, θυμάστε που παλιά δεν μπορούσε ο ένας να στριμάρει και ο άλλος να μιλάει στο τηλέφωνο.
1: Ναι.
0: Τώρα με το Day Fiber μπορεί. Αφού ο καθένας μπορεί να κάνει ό,τι θέλει με την εγγυημένη υψηλή ταχύτητα 1 Gbps, μόνο με 19,90 ευρώ το μήνα, αλλά και με την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα. Με απεριόριστες κλήσεις προς εθνικά σταθερά και κινητά. Μια επίσκεψη αρκεί στο day.gr κάθετος Fiber και αυτό ήταν. Άφθονο, απλό προσιτό ίντερνετ τώρα και με σταθερό.
2: Ο καιρός με τα μάτια ενός αγγέλου.
1: Συνεφιασμένη Τρίτη, παιδιά, είναι σήμερα. Ξεκινήσαμε έτσι δροσερά στους 19 βαθμούς Κελσίου και μην φανταστείτε ότι θα ανέβηκε πολύ. Εκεί μέχρι τους 20 βία θα πάει. Βροχούλες περιμένουμε και κατά τόπους και γενικότερα στην Αττική. Θα πάνε μέχρι το βράδυ βροχούλες.
0: Αυτό σημαίνει ότι όταν γυρίσω πρέπει να βρω να παρκάρω κάπου κοντά που να μην αστώ.
1: Γενικά,
0: και
1: παιδιά,
0: να μην είναι ανηφόρα.
1: Γύρισε ο καιρός. Γύρισε ο καιρός και να έχουμε το νου μας, γιατί μάλλον θα κρατήσει κιόλας αρκετά. Ομπρελίτσα. Ψυχραιμία.
0: Ο Χριστός και η Παναγία.
1: Για πες.
0: Ο Κυφισός αυτή τη στιγμή έχει κίνηση από το ύψος του Περιστερίου μέχρι και την Αιωνία στην άνοδο και στην κάθοδο. Η κίνηση ξεκινάει λίγο μετά τον κόμπο μεταμόρφωσης και φτάνει μέχρι την Νίκαια.
1: Ωραία η Νίκαια.
0: Μια ωραία.
1: Έχει μια ωραία ταβέρνα εκεί, έχω πάει.
0: Φυσικά. Λοιπόν. Φυσικά και έχει πάει τη ταβέρνα. Αττική οδός από το ύψος Ζεφυρίου μέχρι και το Μαρούσι έχει κίνηση. Η Κυφισία σε όλη την άνοδο έχει κίνηση και σε αρκετά πολλά σημεία στην κάθοδο. Η Αρδιτού στο κέντρο, η άνοδος είναι πίχτρα, όπως και η Λεωφόρο Συγκρού από το ύψος Νέου Κόσμου μέχρι και την Καλλιρόης. Και σε πολλά άλλα σημεία έχει κίνηση. Τώρα δεν θα ασχολούμαστε εμείς με αυτά. Εμείς θα δυναμώσουμε το ραδιόφωνο μας.
1: Μικρά πράγματα, από τα πάει να.
0: Γιατί μας χτυπάει την πόρτα ο Teddy Swims, ο οποίος βρίσκεται στην πόρτα. Teddy Swims at the door. Πάμε να ακούσουμε τώρα.
2: 90s to now. Όταν ακούς Teddy Swims, είσαι στον 92,9 Kiss.

Σε μισή ώρα παίζουμε 1000 ευρώ το λεπτό. 92,9 Kiss. Kiss Breakfast Show με τον Αργύρη και τη Ζωή. Κάθε πρωί στις 7 στον 92,9 Kiss.

0: Εκεί σε 92,9 είναι το Breakfast Show. Είμαι ο Αργύρης Αγγέλου.
1: Είμαι η Ζωέ Πρέ.
0: Και είναι 8 και... Τι ώρα είναι,
1: 12, 8 και 12 είναι.
0: 12 λεπτά
1: και ούτε ένα τηλεφώνημα. Ναι. Σε ένα τηλέφωνο που έμεινε νεκρό. Και την καρδιά μου φωνάζει σ' αγαπώ.
0: Λοιπόν, και μιας και μιλάμε για ώρα, μιας και το έθεσες πολύ ωραία, έβαλες μια πολύ ωραία γέφυρα για να ενώσουμε με το θέμα μας. Ένα τουριστικό, θα σας πάω στην Κίνα πάλι.
1: Μάλιστα.
0: Την αγαπάμε την Κίνα, γιατί είναι πρωτοπόρα σε πολλά θέματα.
1: Πάω στην Κίνα, αγόρι μου, ό,τι θες εσύ.
0: Ένα τουριστικό αξιοθέατο λοιπόν στην Κίνα εγκατέστησε ψηφιακούς χρονομετρητές πάνω από τους θαλάμους των δημόσιων τουαλετών.
1: Κερδίζω.
0: Οι οποίοι δείχνουν ακριβώς πόση ώρα βρίσκεται κάθε άτομο στο εσωτερικό. Τραγικό το βρίσκω.
1: Κερδίζω.
0: Okay,
1: έχω κερδίσει ήδη.
0: Ναι, αλλά όχι με ένα χρονόμετρο από πάνω.
1: Όχι από πάνω, το κράταγες εσύ το χρονόμετρο.
0: Κάθε θάλαμος λοιπόν εκεί πέρα διαθέτει μια οθόνη που γίνεται κόκκινη όταν ο χώρος είναι κατελημένος και αρχίζει να μετράει χρόνο. Όταν ο θάλαμος είναι άδειος, η οθόνη γίνεται πράσινη. Οι αρμόδιοι εξήγησαν ότι οι χρονομετρητές είχαν ως στόχο να βοηθήσουν στη διαχείριση του μεγάλου πλήθους και να ειδοποιούν το προσωπικό σε περίπτωση που κάποιο παρέμενε μέσα συνήθιστα μεγάλο χρονικό διάστημα. Τι πειράζει ο άνθρωπο ο δυσκύλιο.
1: Όχι, όχι, όχι, όχι, περίμενε. Γιατί εμά μα έχει τύχει, δεν θα πω πού, δεν θα πω τι, γιατί ναι. Δεν κάνει. Ναι. Αλλά έχει τύχει σε μία τουαλέτα.
0: Ναι.
1: Ο άνθρωπο αυτό να είναι μέσα πάρα πολλέ ώρε.
0: Προφανώς...
1: Να μείνει όλο το Σαββατοκύριακο, γιατί είχε. Είχε φύγει. Είχε φύγει. Αλλά. Έχει
0: στην τουαλέτα έφυγε.
1: Έφυγε στην τουαλέτα και δεν νομίζαν ότι ήταν μέσα. Χτυπήσανε μια, δυο, τρεις.
0: Αυτό
1: δεν
0: είναι.
1: Δεν άνοιξε,
0: τώρα...
1: λέμε εντάξει, από τάκ δεν θα ανοίξω.
0: Παιδί μου, αυτό είναι τώρα. Τι είναι αυτό, αυτό.
1: Μετά λένε θα έφυγε.
0: Μα αυτό είναι μια πολύ εξειδικευμένη περίπτωση. Τώρα βάλανε ολόκληρο σύστημα για έναν άνθρωπο που μπορεί να φύγει.
1: Εγώ θα το βλέπα ανταγωνιστικά πάντως αυτή την περίπτωση.
0: Τραγικό. Όχι. Εγώ θεωρώ ότι είναι καταπάτηση προσωπικού δικαιώματος. Μην κοιτάς που εσύ κάνουμε αγώνα δρόμο εδώ πέρα. Κάθε πρωί εδώ πέρα η ζωή. Χρονομετρούμε την κονσόλα τουαλέτα μέσα. Το ρεκόρ πόσο είναι.
1: 1 λεπτό και 14 δευτερόλεπτα με όλα μέσα. Έτσι. Και χέρια και τα πάντα. Ενώ δεν κάνουμε εκτός αυτά.
0: Ναι, γυρίζει καθαρή και φρέσκια. δεν κάνουμε τσάπα.
1: Ένα λεπτό και 14 δευτερόλεπτα.
0: Αυτό. Δηλαδή. Το σύστημα εδώ πέρα, πάντως λέει στην Κίνα, προκάλεσε ανάμεικτες αντιδράσεις. Εγώ δεν συμφωνώ με αυτό το πράγμα.
1: Είναι
0: εσύ,
1: αγχωτικό.
0: Αν θες να σε χρονομετρώ, δεν έχω κανένα πρόβλημα. Αλλά να είμαι μέσα στην τουαλέτα.
1: Αλήθεια
0: και
1: είναι.
0: Να απέξω να ξέρω ότι υπάρχει ένα χρονόμετρο και άλλος λέει, άντε, τελείωνε ακόμα να βγει.
1: Δεν είναι αυτό. Είναι το χειρότερο. Ότι είναι το κουτσομπολιό μετά. Ότι τι έκανε 5 λεπτά μέσα στην τουαλέτα. Σίγουρα έκανε το νούμερο 2. Δεν έκανε το νούμερο 1.
0: Δεν κατάλαβα.
1: Βγαίνεις και θα σε κοιτάνε σαν κατάπτυστο. Ενώ εγώ κοροϊδεύω. Ναι. Εγώ με το ένα λεπτό μπορώ να έχω κάνει ό,τι θέλω.
0: Μα είναι δυνατόν να βγαίνεις έξω και να σου λέει με τις υγείες σας. Δεν θέλω. Είναι δυνατόν.
2: Kiss Breakfast Show. Με τον Αργύρη και τη Ζωή. Wake up! Κάθε πρωί στις 7 στον 92,9 Kiss.

0: Φουρτάδο και Say It Right είναι ένα από τα αγαπημένα μου τραγούδια εκείνη τη περίοδου. 2007 νομίζω ότι βγήκε.
1: Okay.
0: Και η Νέλη Φουρτάδο μου έχει λείψει. Μου έχει λείψει λιγάκι αυτό το.
1: Πού είναι?
0: Είχε αφήσει τη μουσική για αρκετό καιρό. Νομίζω σιγά σιγά όμως έχει βάλει στόχο να επιστρέψει.
1: Υγιής άνθρωπος.
0: Πραγματικά.
1: Πήρε το διάλειμμα της, εννοείται. Φυσιολογικός άνθρωπος, ειδικά σε αυτές τις καριέρες τώρα που είναι διεθνείς καριέρες. Αν δεν πάρεις, θα τρελαθείς.
0: Και δεν ακολούθησε και όλο αυτό το μοτίβο που ακολουθήσαν οι άλλες pop stars. Δηλαδή έμεινε κάπως πιστή στη μουσική της. Τέλος πάντων, τώρα θέλω, Αργύρη, να σε πάω στον Καναδά. Στον Καναδά, λοιπόν, ένας πάρα πολύ φίλος μου, YouTuber και μηχανικός και με τη τεχνολογία πάρα πολύ, όπως εγώ, έμπειρος, έκανε κάτι το οποίο έφερε μεγάλες αντιδράσεις. Μια υπόθεση που αναδεικνύει την απόλυτη υποκρισία γύρω από τη μαζική κρατική επιτήρηση εκτελήθηκε στο Οντάριο του Καναδά, όταν ένας μηχανικός λογισμικού και YouTuber αποφάσισε να χρησιμοποιήσει τα όπλα των αρχών εναντίον των ίδιων των αρχών.
1: Δηλαδή, τι έκανε?
0: Ο Άντωνι Σίστηλη, λοιπόν, κουρασμένος από την ανεξέλεγκτη εξάπλωση καμερών αυτόματης αναγνώρισης πινακιδών κυκλοφορίας, που καταγράφουν αδιακρίτως δισεκατομμύρια μετακινήσεις πολιτών κάθε μήνα, δημιούργησε τη δική του εκδοχή. Μία αυτοσχέδια κάμερα, προγραμματισμένη να αναγνωρίζει και να καταγράφει αποκλειστικά περιπολικά και αστυνομικά οχήματα. Η κίνηση αυτή δεν άρχισε να προκαλέσει την αντίδραση της Facebook.
1: Συγγνώμη
0: της...
1: να ρωτήσω κάτι, περίμενε. Η αστυνομία επιτηρεί με κάμερες τους πολίτες για τις παραβάσεις.
0: Όχι μόνο για τις παραβάσεις.
1: Για τις παραβάσεις, όσο επί το πλούσιο, για τις κλήσεις.
0: Αυτός είναι ο λόγος.
1: Αυτό υποτίθεται γίνεται. Ναι, ρε παιδί μου, αλλά αυτό υποτίθεται γίνεται. Αυτό τι χρησιμότητα θα είχε?
0: Αυτός
1: το έκανε για εκδίκηση καθαρή.
0: Αυτός παρακολουθούσε τους αστυνομικούς για τα αντίστοιχα.
1: Για αντίστοιχα τις παραβάσεις.
0: Γιατί δεν κάνουν παραβάσεις.
1: Γι' αυτό όμως.
0: Φυσικά. Και για να τους δώσει λίγο και από το φάρμακό τους. Μέσα σε 2 εβδομάδες, λοιπόν, από τη δημοσίευση του βίντεο που ανέβασε στο YouTube ο φίλος μας, δύο ένστολοι εμφανίστηκαν στο σπίτι του, ζητώντας του εξηγήσει για τις προθέσεις του. Το εντυπωσιακότερο στοιχείο της συνομιλίας ήταν το επιχείρημα των ίδιων των αστυνομικών, όπως περιέγραψε ο YouTuber, που του ανέφερε ένας από τους αστυνομικούς, το πόσο τρομακτικό είναι για αυτούς το γεγονός ότι κάποιος θα μπορούσε να μάθει πού μένουν, πότε πιάνουν και τι κάνουν μέσα στη μέρα, λέγοντας ότι τέτοιου είδους πληροφορίες θα μπορούσαν να τους θέσουν σε προσωπικό κίνδυνο.
1: Μάλιστα.
0: Από την άλλη όμως, και τα στοιχεία των πολιτών σε λάθος χέρια, γιατί το ότι είσαι αστυνομικός δεν σημαίνει και κάτι, ας πούμε. Έχει να κάνει με το ποιόν του χαρακτήρα, κατά κύριο λόγο.
1: Αλλά αυτό τώρα το ενδεχόμενο το σε λάθος χέρια σε όλους τους τομείς μπορεί να συμβεί.
0: Αλήθεια είναι.
1: Ναι,
0: αλλά τους λέει, είδατε τι ωραία που είναι, σας παρακολουθούν από το πρωί μέχρι το βράδυ, να ξέρετε τι δουλειά κάνετε, που μένετε και τι ώρα πιάνετε δουλειά και πότε λείπετε από το σπίτι σας.
1: Η αλήθεια είναι ότι τους γλέντισε λίγο.
0: Πολύ
1: το θέμα είναι ότι αυτό τη γλίτωσε ή του δώσαν κανένα πρόστιμο ή τρέχει.
0: Νομίζω ότι τη γλίτωσε. Δεν νομίζω ότι ήταν παράνομο αυτό.
1: Εντάξει, αν τη γλίτωσε, μια χαρά. Καλά τους έκανε. Γούστο του καπέλο του και
0: αυτό, δεν ξέρω
1: τα ηλίκη του.
0: Δεν ξέρω την ατάκα που ήθελες να πεις. Δεν ξέρω τα λογίδρια, τα ελληνικά.
2: Kiss Breakfast Show.
3: Δεν ξεκινάει η μέρα μου, θα σας ακούσω.
4: Καλημέρα στην καλύτερη παρέα.
3: Που κάνετε παρέα κάθε πρωί.
2: Με τον Αργύρη Αγγέλου και τη Ζώε Πρε. Κάθε πρωί στις 8.
5: Oh, father, tell me.
6: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
7: Μόλις 20 χιλιόμετρα από την Καραμάτα, στην ιστορική Πολιανή Μεσσηνίας, στο χωριό του Παπαφλέσσα, σας περιμένει ένας γευστικός προορισμός. Η ταβέρνα Μεζεδοπολείο Τα Πηγάδια. Εδώ η αυθεντική ελληνική κουζίνα συναντά τις παραδοσιακές γεύσεις και τα πιάτα ημέρας από τον ψηλό φουρνό και το κρέας γίνονται πρωταγωνιστές. Ψητά της ώρας, προβατίνα, δοκιμάστε και κάτι πραγματικά ξεχωριστό. Μοσχάρι με μελιτζάνες και λιωμένα τυριά στο πύλινο. Και όλα αυτά σε έναν χώρο που έχει τιμηθεί με διακρίσεις και βραβεύσεις για την κουζίνα του. Τα Πηγάδια Μεζεδοπολείο στην Πολιανή Μεσσηνίας. Εκεί που ο προορισμός γίνεται γευστική εμπειρία. Instagram, Facebook, Μεζεδοπολείο Τα Πηγάδια. Τηλέφωνο 27 210 32 32 2.
8: Υπάρχουν γεύσεις που κρατούν για πάντα. Γεύσεις που μας θυμίζουν σπίτι. Εδώ και δεκαετίες, από γενιά σε γενιά, ο Άρτος Φραγκέας στην Καλαμάτα χαρίζει το αυθεντικό άρωμα του φρεσκοψημένου ψωμιού. Μοναδικές δημιουργίες Άρτου, όπως τα προζυμένια αργής ορίμανσης. Σε τρία σημεία της πόλης, ένα αρτοπείο, Άρτος Φραγκαία, είναι πάντα δίπλα σου. Στην Αρτέμητος και Δαμιλάτη, πριν από το ΚΤΕΛ. Στην πλατεία Όθωνος, ιστορικό κέντρο Καλαμάτας. Και στην Έδωτος 76 και πλατεία Βασιλέως Γεωργίου. Αρτοκατασκευάσματα και τα ολόφρεσκα αυθεντικά γλυκά μας, αλλά και ο αρωματικός καφές, συμπληρώνουν την καθημερινή σας συνήθεια. Η γεύση της πόλης που κρατάει χρόνια, από το 1931.
9: Καθημερινά στον Kiss FM 89, 1 με 3 το μεσημέρι, ο Θοδωρής Αραντόπουλος. Μουσική και ενημέρωση σε άλλο.

0: Στη σύγχρονη μετακίνηση, η ταχύτητα και η οικονομία απαιτούν τον κατάλληλο συνεργάτη. Πάνω στους δύο τροχούς είστε ασταμάτητοι και για την ασφάλειά σας εμπιστεύεστε μόνο τους ειδικούς. Μότο Τσαχπίνης, η μεγαλύτερη γκάμα μοτοσικλετών. Πλούσια ποικιλία σε αξεσουάρ και επώνυμα ανταλλακτικά μεγάλων εταιριών. Αξιόπιστο σέρβις, εξειδικευμένες επισκευές. Μότο Τσαχπίνης, Κλαδά 13, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-20000. Με γνώμονα την υπευθυνότητα. Ό,τι χρειαστείς, στο Τσαχπίνη θα το βρεις. Και πάντα δεν ξεχνάμε να φοράμε το κράνος μας.
1: Το εστιατόριο Ακτή Νοκ στην παραλία της Καλαμάτας έχει γίνει η αγαπημένη καθημερινή συνήθεια κατοίκων και επισκεπτών της πόλης. Όχι τυχαία, το εστιατόριο Ακτή Νοκ έχει συνδέσει το όνομά του με το φρέσκο ψάρι και διαχειρίζεται την πρώτη ύλη σύμφωνα με τις προδιαγραφές που απαιτεί η σύγχρονη ελληνική κουζίνα. Στον προλημένα της Καλαμάτας, το Ακτή Νοκ διακρίνεται για τους εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους του, ιδανικό περιβάλλον για να απολαύσεις εξαιρετικά πιάτα όλες τις ώρες της ημέρας. Instagram, Facebook, εστιατόριο Ακτή Νοκ. Reservation 27-21-0-23-860.
2: Δασκαλάκης Workwear Promo Outdoors. Βιοτεχνία ρούχων εργασίας, διαφημιστικών και όχι μόνο. Ρούχα, παπούτσια και γάντια εργασίας, στολές ξενοδοχείου και εστίασης και ιατρικές στολές. Εξοπλισμός delivery, διαφημιστικά δώρα. Στην πλήρως εξοπλισμένη βιοτεχνία μας δημιουργούμε μαζί και τυπώνουμε το λογότυπό σας. Ειδικές τιμές για σχολές, ξενοδοχεία και εργοστάσια. Δασκαλάκης Workwear Promo Outdoors. Σπάρτης 34, έναντι κεντρικής αγοράς Καλαμάτας.

0: Βγει 92,9. Είναι Τρίτη, είναι 13 του μήνα. Τρίτη και 13, με τις υγείες σας. Όσοι ήρθατε τώρα στην παρέα μας, καλημέρα σας. Εύχομαι να είστε όρθιοι. Και στις 24 Οκτωβρίου το The Ellinikon Sports Park μετατρέπεται στον απόλυτο μπασκετικό προορισμό, φιλοξενώντας ένα τουρνουά 3x3 γεμάτο δράση, ένταση και δυνατές στιγμές.
1: Με την ξεχωριστή παρουσία δύο κορυφαίων προσωπικότητων του ελληνικού μπάσκετ, του Θοδωρή Παπαλουκά και του Κώστα Τσατσαρή, οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να ζήσουν μια μοναδική αθλητική εμπειρία. Μείνετε συντονισμένοι τώρα, γιατί σε πάρα πολύ λίγο παίζουμε 1000 ευρώ το λεπτό.
0: Ποιο από εσά σήμερα θα διεκδικήσει 1000 ευρώ και ποιο θα τα κερδίσει, ρε παιδιά? Ελάτε, Τρίτη και 13. Ελάτε να πάμε κόντρα στη μέρα και κάποιο από εσά να πάρει το χιλιάρικο. Ωραία θα ήταν. Πάμε να κάνουμε κλήρωση να δούμε ποιο θα παίξει. Kiss Breakfast.
2: Kiss Breakfast Show. Wake up with Kiss Breakfast. Με τον Αργύρη Αγγέλου και τη Ζώε Πρέτ. Κάθε πρωί στις 7.
3: Ξεπάγωσε!
2: Την ξεπαγώσαμε! Kiss World Concerts, Mariah Carey by Genius Travel, Malta.
4: Hi, this is Mariah Carey and you're listening to Kiss FM.
2: Ο 92,9 Kiss και η Genius Travel σε βάζουν
5: σε Christmas mood.
2: Δύο από εσάς, μαζί με έναν παραγωγό του Kiss, θα βρεθείτε στη Μάλτα, στη χριστουγεννιάτικη συναυλία της Mariah Carey, στις 8 Δεκεμβρίου. Συντονιστείτε σε εκπομπές για όλες τις πληροφορίες και δηλώστε συμμετοχή στο kiss929.gr. Η κλήρωση θα γίνει την Παρασκευή 6 Νοεμβρίου στο Breakfast Show. Kiss World Concerts, Mariah Carey, by Genius Travel, Malta. Σχεδιάζουμε ταξίδια, δεν πουλάμε πακέτα. besttravelgenius.gr.
6: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
7: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
6: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
8: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα, meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο ΔΕΗ.gr / Fiber.
9: Angelica Dusk Live, 5η 22 Οκτωβρίου. Η Angelica Dusk παρουσιάζει το νέο της άλμπουμ Rewind. 11 ολοκένουργια τραγούδια σε μια βραδιά που θα μας ταξιδέψει στα 80s. Η Angelica Dusk και η μπάντα της μας μεταφέρουν σε μια σύγχρονη δίσκο με neon lights και disco μπάλες. Πάτα Rewind και έλα στο Gazard Roof Stage. 22 Οκτωβρίου, Angelica Dusk. Προπόληση more.com.
10: Μαμά, ο αρκούδας Τσούι είναι ένας ή 7?
11: Ένας είναι, αλλά κάνει για 7. Chewy Bites. Βιταμίνες, ζελεδάκια, αρκουδάκια σε 7 διαφορετικούς τύπους που εξελίχθηκαν σε συνεργασία με επαγγελματίες υγείας για την κάλυψη κάθε ανάγκης του παιδικού οργανισμού. Α, και με την πιο λαχταριστή γεύση. Chewy Bites. 10 χρόνια συμπληρώνουν τη διατροφή των παιδιών μας. Στα φαρμακεία από τη Vicán. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
12: Οικογένεια Adams, το musical. Η πιο παρεξηγημένη οικογένεια επιστρέφει στο θέατρο Βέμπο από 16 Οκτωβρίου για περιορισμένο ρυθμό παραστάσεων.
13: Νίκος Μουτσινάς, Μαρία Σολομού, Παρθένα Χοροζίδου, Σταύρος Νικολαίδης, Βαγγέλης Κακουριώτης, Μάριος Μαριόλος στο ρόλο της Wednesday, Αλεξάνδρα Σιετή. Μαζί τους ένας πολυμελής θίασος με ζωντανή ορχήστρα. Απόδοση σκηνοθεσία Θέμης Μαρσέλου.
12: Οικογένεια Adams, το musical.
13: Προπόληση εισιτηρίων more.com.
12: Αν είσαι Adams, όλα μπορούν να συμβούν.
14: Στα Beat είχαμε τόσες επιλογές. Ήρθαν τώρα και τα pancakes και αρχίζει η τρέλα.
15: Wow, στρώσεις απόλαυσης για όλους.
14: Καλά, πόσα pancakes πήρες?
16: Πολλά. Για τον fit, για τον πρωινό, για τον κλασικό, για τον extra, για σένα που τα θέλεις αλμυρά και για σένα γλυκούλα που βουτάς τη γεύση Lotus Biscoff.
15: νέα γλυκά και αλμυρά pancakes στα Beach Snack and Coffee. Γιατί εδώ όλοι καλοί χωράμε.
14: Και για φινάλε, κουτί με 10 μικρά pancakes. Full πραλίνα.
2: 92,9.

0: Καλημέρα σε όσους ήρθατε τώρα στην παρέα του Kiss 92,9. Να πούμε μια καλημέρα στα παιδιά στο Viber που στέλνουν τώρα που συντονίζονται με το Breakfast Show εδώ. Είμαι ο Αργύρης Αγγέλου.
1: Είμαι η Ζωή Πρέ.
0: 6942-929-929 για να συνεχίσετε να στέλνετε τα μηνύματά σας, τις καλημέρες σας και ό,τι θέλετε να μοιραστείτε μαζί μας εννοείται στο Viber. Και πάμε τώρα στην καθημερινότητα, τη δύσκολη, την ακριβή. Τα στοιχεία της Ελστάτ αποτυπώνουν τις ανατιμήσεις σε ενέργεια, υπηρεσίες και διατροφή, ενώ ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει μεγάλη απόσταση ανάμεσα στη τιμή παραγωγού και τιμή πώλησης των ελληνικών φασολιών στο ράφι.
1: Δεν θα το
0: πιστεύεις. Δεν θα το πιστεύεις. Να μιλήσουμε γενικότερες και έχουν καταγραφεί μεγάλες αυξήσεις σε ενέργεια και καύσιμα. Φυσικό αέριο, ας πούμε, έχουμε αύξηση 55%, πετρέλαιο θέρμανσης 53,2%, πετρέλαιο κίνησης 38,8%. Όλα αυτά είναι στο σύν, έτσι. Και βενζίνη στο 22%. Το ηλεκτρικό ρεύμα στο 15%. Φτάσαμε και αυτό να λέμε ότι το ρεύμα είναι το πιο φθηνό. Ανωδική πορεία λοιπόν ακολουθούν και οι τιμές σε βασικά είδη της καθημερινότητάς μας, με το μοσχαρίσιο κρέας και το ψάρι, αλλά και το αρνί και το κατσίκι να παρουσιάζουν αξιοσημείωτες ανατιμήσεις. Μοσχάρι, ας πούμε, 12,3%, τα ψάρια 11,5%, αρνί και κατσίκι 9,7%, αυγά 6,6%, ψωμί και τα υπόλοιπα έτσι, προϊόντα αρτοποιίας το 2%.
1: Καλά όλα τα άλλα. Τα αυγά τι άλλαξε?
0: Είναι ακριβό το καλαμπόκι.
1: Μάλιστα.
0: Λοιπόν, άκου τώρα τι γίνεται με τα φασόλια, τα φασόλια και τους γίγαντες. Η τιμή είναι τεράστια η απόκληση από το πόσο πουλάνε η παραγωγή το κιλό τα φασόλια και πόσο τελικά καταλήγουν στο ράφι να τα αγοράζει ένα νοικοκυριό. Σου λέει λοιπόν ότι τα φασόλια πλακέ από τη Φλόρινα πολλούνται 4,8, δηλαδή σχεδόν 5 ευρώ το κιλό,
1: ναι.
0: Και τα φασόλια γίγαντες 5,50. Εσύ όμως πόσο τα αγοράζεις στο σούπερ μάρκετ?
1: Πόσο τα αγοράζεις?
0: 14,52 ευρώ το κιλό, με αναφερόμενη αύξηση 202%.
1: Ο Χριστός και Παναγία.
0: Αυτό το είχαν πει από το καλοκαίρι. Η αλήθεια είναι ότι κάτι έχει γίνει με τα φασόλια φέτος. Δεν υπάρχει παραγωγή μεγάλη και γι' αυτό θα ακριβίνουνε.
1: Άρα εσύ που είχες κάνει το Mike το φασολάκι κάποτε,
0: ναι,
1: είσαι πλέον πιο ακριβώς.
0: Είμαι δυσέβρετος.
1: Είσαι δυσέβρετος.
0: Είμαι πανάκριβος.
1: Αλήθεια είναι αυτό, αλλά πριν κάνεις.
0: Είμαι πανάκριβος έτσι κι αλλιώς.
1: Είναι δεδομένο.
0: Εχθές έκανα φακές βέβαια. Φθηνές ήταν που πήρα.
1: Οι φακές, ναι, δεν νομίζω ότι έχουν κάποια.
0: Μήπως να το γυρίσουμε στις φακές.
1: Εμένα μου αρέσουν οι φακές και η συνταγή που έκανες ήταν πάρα πολύ.
0: Παιδιά, συντονιστείτε σήμερα στο Instagram, ανεβάζω νέα συνταγή. Θα πάθετε σοκ με τις φακές που θα φτιάξω.
1: Αλήθεια είναι, και συντονιστείτε γιατί τώρα, σε πάρα πολύ λίγο, θα βγει ο παίκτης, η παίκτρια. Ποιο, τι έχουμε σήμερα?
0: 1000 ευρώ, γυναίκα.
1: Γυναίκα.
0: Η Σμαράγδα λοιπόν είναι έτοιμη να παίξει. Έχει κληρωθεί, πιστεύει στον εαυτό της και θα πάμε κόντρα στο 3η και 13.
2: Kiss Breakfast Show.
3: Καλημέρα στο καλύτερο πρωινό του ελληνικού ραδιοφώνου. Μου κάνετε παρέα κάθε πρωί.
2: Με τον Αργύρη Αγγέλου και τη Ζώε Πρέ. Κάθε πρωί στις 7.

0: Kiss 92,9 παρέα με τις πιο 90's του ναού επιτυχίες. Είναι Τρίτη και 13. Θέλω να πω μια μεγάλη καλημέρα στη Χαλκίδα, στον αδερφούλη μου τον Χρήστο, που είναι εκεί στο μαγαζί και μας ακούνε όλοι, πελάτες και αφεντικά.
1: Καλημέρα σε όλους στη Χαλκίδα.
0: Στο Μανάβικο εκεί, το οικογενειακό. Και η Σμαράγδα είναι έτοιμη για να παίξουμε. Πάμε να την υποδεχτούμε. Καλημέρα, Σμαράγδα.
2: Καλημέρα σας.
0: Τι κάνεις?
2: Καλά, καλά, μια χαρά. Τρίτη και 13, τέσσερι μέρα είναι, να πω για μένα.
0: Επίτηδες σε διαλέξαμε εσένα σήμερα, γιατί είμαι σίγουρος ότι θα τη σπάσει την κατεμιά.
1: Είναι τυχερή σου μέρα επειδή σε πήραμε τηλέφωνο, ή τυχερή σου μέρα γενικά το Τρίτη και 13?
2: Αυτό, αλλά είναι γενικά τυχερή μου μέρα, Τρίτη και 13.
0: Αχ, Σμαράγδα, μου δίνεις μια μεγάλη παρηγόρια αυτή τη στιγμή, να ελπίζω. Σε παρακαλώ πολύ, έλα να κάνουμε το καλύτερο. Ένα χιλιαρικάκι λοιπόν.
2: Το εύχομαι.
0: Λοιπόν, ωραία. 1000 ευρώ στη διάθεσή σου. Θέλω να μου είσαι γρήγορη. Τι λέμε όταν μπλοκάρουμε?
2: Επόμενη.
0: Μπράβο.
1: Άλλη.
0: Πιο γρήγορο. Πιο σύντομη
2: άλλη
0: λέξη.
2: Άλλη. Σωστό.
0: Λοιπόν, να δώσω χρονόμετρο να ξεκινήσουμε να δούμε τι μας περιμένει.
2: Ναι, μια χαρά.
0: Βαθιά ανάσα. Και καλή επιτυχία.
2: Ευχαριστώ.
3: 1000 ευρώ το λεπτό.
0: Ποια χώρα της Ευρώπης είναι γνωστή ως η χώρα των 1000 λιμνών?
2: Άλλη.
0: Ποιοι ήταν οι δύο βασικοί αντίπαλοι του στον Πελοποννησιακό πόλεμο?
2: Σπαρτιάτες Αθηναίοι.
0: Πώς ονομάζεται η γωνία που είναι μικρότερη από 90 μοίρες?
2: Οξία.
0: Ποια θεά ήταν προστάτηδα του γάμου?
2: Προστάτηδα του γάμου Εστία.
0: Ποιο συγκρότημα τραγούδισε το εμβληματικό Smells Like Teen Spirit?
2: Η Nirvana.
0: Ποιο είναι το 10% του 1500? Πόσο
2: το
0: είναι?
2: Το 15.
0: Ποιο είναι το μεγαλύτερο σε μέγεθος και χαμηλότερο σε τονικότητα έγχορδο όργανο μιας συμφωνικής ορχήστρας?
2: Άλλη.
0: Ποιο άπε με εικονίδιο ένα κίτρινο φάντασμα έγινε διάσημο για τα μηνύματα που αυτοδιαγράφονται?
2: Το Snapchat.
0: Πόσο ονομάζεται ο Ιερός Ναός των Εβραίων?
2: Συναγωγή.
0: Λοιπόν, Σμαράγδα, δεν ήσουν κακή.
1: Καθόλου κακή δεν ήσουν.
0: Μου χάσες λίγο χρόνο στην αρχή μέχρι να συντονιστείς. Δηλαδή μου επαναλάμβανες τις ερωτήσεις.
2: Ναι.
0: Λοιπόν, σε παραδίδω στη ζωή τώρα για να σου κάνει το μάθημα. Γιατί πρέπει να μάθεις κιόλας.
1: Λοιπόν, Σμαράγδα, η χώρα των 1000 λιμνών είναι η Φινλανδία. Το Πελοποννησιακό πόλεμο τον βρήκες και μπράβο σου. Η θεά που ήταν προστάτηδα του γάμου ήταν η Ήρα. Ήρα, όχι Εστία. Το 10% του 1500 είναι το 150 και όχι το 15.
2: 150.
1: Σου φυγε ένα μηδενικό. Το μεγαλύτερο σε μέγεθος και χαμηλότερο σε τονικότητα έγχορδο είναι το κοντραμπάσο. Κατά τα άλλα, μας τα πήγες πάρα πολύ καλά.
2: Ξέρουμε και από το άγχος της χάνουμε, αλλά δεν πειράζει. Είδες... Χάρηκα που σας άκουσα και
0: συμμετείχα. Να σου πω, είχες ακούσει εχθές καμιά απάντηση ή τα βρήκες όλα από το...
2: Όχι, ό,τι ήξερα και απλά αγχώθηκα. Δηλαδή και το 150 ήταν από βλακέι το κοντραμπάσο.
0: Το ξέρω.
2: Ήταν ότι χθες, ενώ ακούμε πάντα τις εκπομπές και τα σημειώνουμε και όλα φανατικά, είχα εκπαιδευτικό και έχασα σχεδόν όλη τη διάρκεια των εκπομπών. Δεν πειράζει
0: πολύ καλά. Πάρα πολύ καλή όμως.
1: Να πεις την παρέα σου που έχεις εκεί πέρα να δηλώσει και αυτή η παρέα συμμετοχή και στο επόμενο θα είσαι εσύ το support.
0: Για πείτε μια καλημέρα να σας ακούσουμε όλους έτσι να μας φτιάξει.
4: Επιτρέπετε να πούμε και από πού είμαστε?
0: Φυσικά.
4: Είμαστε από την εταιρεία Grill Bar.
0: Καλημέρα.
1: Επόμενη να δει.
0: Σας περιμένουμε στο όνομα πόλης Όφη το πράγμα να παίξετε.
2: Τέλεια.
0: Φιλιά πολλά, καλημέρα.

0: κάμε.
1: Αζαλέα Σπα. Υπηρεσίες υψηλής ποιότητας για την φροντίδα προσώπου και σώματος. Αζαλέα Σπα. Αδυνάτισμα. Θεραπείες προσώπου. Μεσοθεραπείες σε πρόσωπο και σώμα. Λέιζερ Αλεξανδρίτη. Θεραπείες χαλάρωσης, αναζωογόνησης, ομορφιάς και ευεξίας. Αζαλέα Σπα. Μητροπέτροβα 8. Πρώτος όροφος. Καλαμάτα. Τηλέφωνο 2-21-0-90-010. Αζαλέα Σπα Γλυφάδα. Μύκονο. Αζαλέα Σπα. The Touch of Beauty.
2: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
3: Ψάχνετε έμπνευση για το σπίτι ή τον επαγγελματικό σας χώρο? Τότε πρέπει να μπείτε τώρα στο maisonplus.gr, το site που δίνει άλλη διάσταση στο έπιπλο και τη διακόσμηση με μοναδικές ιδέες, σύγχρονα σχέδια και λύσεις που ξεχωρίζουν. Μην το σκέφτεστε. Επισκεφτείτε τώρα το maisonplus.gr και ανανεώστε ή δημιουργήστε τον χώρο σας με ένα κλικ. Και φυσικά αναλαμβάνουμε τη διακόσμηση των ιδιοκτησιών και των επαγγελματικών σας χώρων. Τηλέφωνο 27210 27536. Εκθεσιακός χώρος Φαρών 87 Καλαμάτα. Ανακαλύψτε το maisonplus.gr και δεν θα χάσετε. Every moment is iconic at Luxury Time by Stavros Kastrinakis. Discover our select jewelry and premium watches, Rolex, Cartier, Tag Heuer and more. Premium style and elegance right in the heart of Kalamata. Luxury Time by Stavros Kastrinakis, 2 Fradji Street, Kalamata. Site luxurytime.gr. Be bright, be different, be you. Οπτικά Συνάπη. Στον πεζόδρομο Αναπλιώτη, κέντρο πόλης. Μια ομάδα από ειδικούς οπτικούς οπτομέτρες με επικεφαλή στην Μάρσα Συνάπη σε έναν πολυχώρο σας ξεναγεί στον σύγχρονο κόσμο των οπτικών. Γυαλιά οράσεως, γυαλιά ηλίου. Be bright, be you, be different. Οπτικά Συνάπη. Site opticasynapi.gr. Peacock, Coffee and Brunch, Spot, Center Town, Κέντρο Πόλης, Νέδοντος 66, Παραπλεύρος Αριστομένους. Peacock, Pick and Go, Homemade Pites, Γαλλικές Μπακέτες and More, High Quality Coffee, Drinks, Peacock, Coffee and Brunch, Pick and Go, Delivery 27 210 20 123. Menu Details, E-Food, Box, Wolf, Peacock. Pick and go.
4: Εκπαιδευτήρια Μπουγά. Ένας χώρος που εμπνέει τη μάθηση. Ένα περιβάλλον όπου κάθε παιδί ανακαλύπτει τις δυνατότητές του, καλλιεργεί τις δεξιότητές του και χτίζει με αυτοπεποίθηση το μέλλον του. Εκπαιδευτήρια Μπουγά. Από το 1992 συνοδεύουμε τα παιδιά σε κάθε βήμα της εκπαιδευτικής τους διαδρομής. Παιδικό σταθμός και νηπιαγωγείο, δημοτικό, γυμνάσιο, γενικό λύκειο. Μια ολοκληρωμένη εκπαιδευτική πορεία μέσα σε ένα σύγχρονο και ασφαλές περιβάλλον που συνδυάζει τη γνώση, τις αξίες, τη δημιουργικότητα και την προσωπική ανάπτυξη. Με καινοτόμα προγράμματα, διεθνείς συνεργασίες και εκπαιδευτικές εμπειρίες που προετοιμάζουν τους μαθητές για τις προκλήσεις του αύριο. Εκπαιδευτήρια Μπουγά. Ένα σχολείο για το σήμερα. Ένα εφόδιο για το αύριο. Πρωτοελλαδικού Μεγάρου, Ακοβίτικα, Καλαμάτα. Τηλέφωνα επικοινωνίας 27210-92-122 και 27210-92-022.
5: Δεν αρκεί να είσαι απλά στο διαδίκτυο. Πρέπει να ξεχωρίζεις.
6: Στο Hub IT μετατρέπουμε ιδέες σε εμπειρίες. Σύγχρονες ιστοσελίδες, αποδοτικά e-shop, social media που τραβάνε βλέμματα και εφαρμογές που δουλεύουν άψογα. Hub IT. Ο ψηφιακός σου κόσμος όπως τον φαντάστηκες. Και λίγο καλύτερα.
7: Ανακάλυψε τη διαφορά στο hubit.gr ή κάλεσε στο 21 27 11 11 14 57 καθημερινά 9 έως 5.
6: Hub IT. Δεν είσαι απλά online. Ξεχωρίζεις.
8: Υπάρχουν γεύσεις που κρατούν για πάντα.
3: γεύσεις που μας θυμίζουν σπίτι. Εδώ και δεκαετίες, από γενιά σε γενιά, ο Άρτος Φραγκέας στην Καλαμάτα χαρίζει το αυθεντικό άρωμα του φρεσκοψημένου ψωμιού. Μοναδικές δημιουργίες Άρτου, όπως τα προζυμένια αργής ορίμανσης. Σε τρία σημεία της πόλης, ένα αρτοπείο Άρτος Φραγκέα είναι πάντα δίπλα σου. Στην Αρτέμητος και Δαμιλάτη, πριν από το ΚΤΕΛ. Στην πλατεία Όθωνος, ιστορικό κέντρο Καλαμάτας. Και στην Έδωτος 76 και πλατεία Βασιλέως Γεωργίου. Αρτοκατασκευάσματα και τα ολόφρεσκα αυθεντικά γλυκά μας, αλλά και ο αρωματικός καφές συμπληρώνουν την καθημερινή σας συνήθεια. Η γεύση της πόλης που κρατάει χρόνια, από το 1931.

0: μία. Θέλεις μασούτη.
1: Έως το Σάββατο, δόια σπάλα και ελιά το κιλό μόνο 11,79. Και κοτόπουλο πίνδος μόνο 2,99. Μπανάνες τσικίτα και αβοκάντο εισαγωγής 20% φθηνότερα. Ακόμα χύμα αλαντικά πασιάς τώρα 30% φθηνότερα.
0: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
2: Γεια σας. Είμαι ο Μάκης που έπιασε το Euro Jackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστοί.
3: Μάκη, θιούλη μου, καλέ. Ο χαμένος ανιψιός είμαι. Βρέθηκα!
2: Με πήραν άγνωστοι.
4: Μάκη, ο αδερφός του Μπατζανάκη του ξαδέρφου του γείτονα είμαι. Χαθήκαμε, Μάκη!
2: Και τελείως άγνωστοι.
5: Πολλά, σενιόρ Μακής.
2: Εντάξει, ρε παιδιά, το Euro Jackpot έπιασα. Όλοι θα πάρετε.

0: αμέτρητα, αμέτρητα. All win.
1: Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Kiss Breakfast Show. Κάθε πρωί στις 7. Με τον Αργύρη Αγγέλου και τη Ζώε Πρε. Yes,

0: Εκεί σε 92,93 μόλις λεπτά μετά τις 9, που αυτό σημαίνει ότι περνάμε ήδη στην τρίτη ώρα της εκπομπής μας. Και σήμερα, παιδιά, μπορεί κάποιος σε ένα σπίτι, αναρωτιέμαι τώρα, να βλέπει μια σειρά, κάποιος άλλος να παίζει online, ένας τρίτος να δουλεύει με βιντεοκλήση και ένας άλλος να μιλάει στο τηλέφωνο. Ναι, λοιπόν, είναι η απάντηση, και αυτό γίνεται με ΔΕΗ Fiber. Γιατί με ΔΕΗ Fiber όλα μπορούν, και μάλιστα χωρίς κανένα απολύτως κόλλημα. Γιατί τώρα το άφθονο, το απλό, το προσιτό, το ίντερνετ, το ΔΕΗ Fiber έχει και σταθερό.
1: Με εγγυημένη υψηλή ταχύτητα 1 Gbps στα 19,90 ευρώ το μήνα και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα, με απεριόριστη

0: στις κλήσεις προς εθνικά σταθερά και κινητά. Μπες τώρα στο dei.gr/fiber και δες πως μπορείς να έχεις άφθονο, απλό προσιτό ίντερνετ και με σταθερό.
1: Ο καιρός με τα μάτια ενός αγγέλου.
2: Η ομπρέλα επιστρέφει και επίσημα στα καθημερινά μας αξεσουάρ. Σκουλαρίκι, τσάντα, καπαρτίνα, ομπρέλα. Αυτό είναι το σετάκι πλέον.
0: Να σε δω με σκουλαρίκι, τσάντα, καπαρτίνα τώρα. Τώρα θέλω να σε δω.
2: Λοιπόν, στους 20 βαθμούς θα είναι η θερμοκρασία, 20-21 το πολύ, καθ' όλη τη διάρκεια της μέρας, και την ομπρέλα κυριολεκτικά δεν την αποχωριζόμαστε, γιατί οι βροχές θα είναι τοπικές και γενικότερες σε όλες τις περιοχές της Αθήνας όλη τη διάρκεια της μέρας.
0: Κινησούλα υπάρχει αρκετή στους δρόμους Αθήνας αυτή τη στιγμή. Με ένα Κηφισό να έχει κίνηση από το ύψος του Αιγάλεου μέχρι και τον Κόμβο Μεταμόρφωση και στην άνοδο και στην κάθοδο. Αττική Οδός από το ύψος Ζεφυρίου μέχρι και το Μαρούσι. Η Κηφισίας κατά κύριο λόγο έχει κίνηση όλη την έκταση στην άνοδο. Η κάθοδος εκεί στο ύψος της Νέας Φιλοθέης και του Ψυχικού έχει λίγη κινησούλα. Η Μεσογείο στην κάθοδό τη κάπως δυσκολεύει. Στο κέντρο η Αρδιτού και η άνοδος και η κάθοδος είναι δύσκολα, όπως και η Βασιλής Σοφίας, όπως και η Λεωφόρος Συγκρού από το ύψος της Καλλιθέας μέχρι και την Καλλιρόης, παιδιά. Κάντε υπομονή, δυναμώστε το ραδιόφωνο σας, γιατί έρχεται ο Brian Adams με το Everything I do it for you.
1: Kiss Breakfast Show.
3: Μας κάνετε πάρα πολύ ωραία παρέα
4: και μας φτιάχνετε πάντα τη διάθεση.
3: Γιατί είστε θεοτρελοί.
1: Με τον Αργύρη και τη Ζωή.

0: σήμερα Τρίτη 13 Οκτωβρίου και είστε συντονισμένοι στον 92,9 Kiss και ακούτε το αγαπημένο σας Breakfast Show με τον Αργύρη Αγγέλου και τη Ζώε Πρε.
1: Λοιπόν, όλο διαβάζουμε και όλο μαθαίνουμε καινούριους τρόπους για να καταπολεμήσουμε το άγχος μας. Το άγχος γενικά στις μέρες μας είναι το νούμερο ένα.
0: Όλοι έχουμε αγχώδη διαταραχή. Ναι. Ξεκινήσουμε από εκεί. Αν πας σε ένα ψυχίατρο, το πρώτο πράγμα ή έχεις αγχώδη διαταραχή.
1: Βέβαια. Ο καθένας λοιπόν, καθημερινά μας έρχονται καινούργιες πληροφορίες και καινούργιοι τρόποι για να καταπολεμήσουμε το άγχος μας. Ένας καινούργιος είναι να παίρνουμε την αναπνοή του λιονταριού. Δεν ξέρεις την αναπνοή του λιονταριού?
0: Δυστυχώς την έμαθα.
1: Ανοίγεις διάπλατα το στόμα. Πάμε όλοι μαζί και εσείς που μας ακούτε. Βγάζετε εκτεταμένα τη γλώσσα έξω.
2: Εδώ
1: όσο μπορείτε πιο έξω. Μην μιλάς. Εσύ κάνε μόνο, μην μιλάς. Ανοίγετε λοιπόν διάπλατα το στόμα. Βγάζετε τη γλώσσα έξω. Πάμε κι άλλο, μπορείτε. Μπορείς, βγάλε κι άλλο τη γλώσσα έξω. Μην μιλάς, φεύγουν σάλια. Βγάζετε τη γλώσσα έξω και εκεί αρχίζετε σιγά σιγά να κάνετε πέμπτη εισπνοή και πολύ σιγά σιγά να κάνετε την εκπνοή. Σαν τα λιοντάρια.
0: Λοιπόν, στο στόμα μου.
1: Είδες, αυτό χαλαρώνει τη γνάθο, γιατί καθημερινά λέει πιέζουμε τη γνάθο και τον αυχένα χωρίς να το καταλαβαίνουμε.
0: Αχ, Θεέ
1: μου. Και έτσι αυτή η άσκηση χαλαρώνει όλα εδώ τα μαστάρια, τα τέτοια, εδώ τους μυές. Και χαλαρώνει όλη η εισπνοή και η εκπνοή και αυτό μας χαλαρώνει γενικότερα.
0: Καλό, εμένα πιάστηκε το τσαούλια μου, πιαστήκανε.
1: Τσαούλια λέγονται.
0: Αυτά τα πράγματα που έχουμε.
1: Για να πιάνετε, γιατί είναι πιασμένο.
0: Καλή, βγήκε πανακέφαλο. Θέλω να πει αυτό που έκανα.
1: Λειτουργήσε.
0: Πώς λειτουργήσε?
1: Ξεαγχώθηκε, πες αλήθεια.
0: Όχι, αγχώθηκα περισσότερο τώρα. Πού θα φτάσει η γλώσσα μου? Πονάω, δεν μ' αρέσει. Κάντε το κι εσείς, παιδιά, και στείλτε μας το Viber 6942-929-929.
1: Παιδιά, κάθομαι απέναντί της, μέχρι εδώ έφτασε η γλώσσα της.
0: Αλήθεια, έχω μεγάλη γλώσσα. The Breakfast Show, κάθε πρωί.

0: Δεν το πιστεύω πόσο κόσμο έχω ξεαγχώσει με αυτή την εισπνοή του λιονταριού.
1: Μου έχει φύγει το σαγόνι, πονάμε και έσπρωνο κέφαλο, δεν ξέρω τι να κάνω.
0: Παιδί μου, έχουν έρθει μηνύματα στο Viber. Μήπως τελικά πρέπει να το κάνουμε ενότητα.
1: Σε βρίζουν τα μηνύματα στο Viber, δεν του έχει έσπρωνο κέφαλο.
0: Του έχει και έσπρωνο κέφαλο γιατί είναι πιεσμένοι. Όταν οξυγονώνεται ο εγκέφαλο και το σύστημα, ναι, αυτό χαλαρώνει και δημιουργείται, οξυγονώνεται, γι' αυτό έχει πονέ. Παιδιά,
1: εγώ είχα καιρό να ανοίξω τόσο πολύ το στόμα μου.
0: Παιδιά, είμαι γκουρού. Είμαι γκουρού. Έχω ξεαγχώσει πάρα πολύ.
1: Δεν
0: κόσμο.
1: Έχει ξεαγχώσει, μας δίνει στο νοσοκομείο.
0: Τίποτα. Θα εισηγηθώ να κάνουμε κάθε πρωί 5 λεπτά γυμναστική.
1: Του
0: στόματος. Εδώ. Μάλιστα. Να γυμνάζουμε.
1: Να ξεαγχωθούμε. Να μιλήσουμε λίγο για τη Μαράια για να ξεαγχωθούμε καλύτερα. Ο 92,9 Kiss και η Genius Travel σας στέλνουν στη μεγάλη sold out συναυλία της Mariah Carey Christmas Time in Malta στις 8 Δεκεμβρίου. Ένα τυχερός με το Plus One του θα κερδίσει αεροπορικά εισιτήρια, διαμονή για δύο νύχτες σε τετράστερο ξενοδοχείο με πρωινό και φυσικά εισιτήρια για τη συναυλία.
0: Ναι, Genius Travel, γιατί Genius Travel σχεδιάζει ποιοτικά ταξίδια, εμπειρίες. Σου λέει τώρα χριστουγεννιάτικη εκδρομή 9 ημερών στην Αίγυπτο για να κάνεις ρεβεγιόν σε κροζιερόπλοιο στον Νείλο, αλλά και στην και 8ήμερη πρωτοχρονιάτικη εμπειρία στο Μαρόκο, όπου κανείς κάνει αλλαγή χρονιάς μέσα στην έρημο γύρω από φωτιά κάτω από τα αστέρια της Σαχάρας.
1: Άμα θέλετε να ζήσετε αυτή την εμπειρία, μπείτε τώρα στο kiss929.gr για να δηλώσετε συμμετοχή, παιδιά, για να κερδίσετε για τη συναυλία της Mariah Carey, έτσι.
0: Και μπείτε και στο travelgenius.gr για online κρατήσει σε όλη την Ελλάδα, γιατί είπαμε, η Genius Travel σας πάει κατευθείαν στη Μάλτα και στη Mariah Carey.

0: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
1: Τι κοινό έχει ο πιο απολαυστικός καφές του καλοκαιριού με τον ήχο των διακοπών? Το όνομά τους. Τζιτζίκι Coffee and Snacks στην εξωτική παραλία με μη. Παγωμένος καφές το πρωί, φρέσκες μπαγκέτες, λαχταριστές φωλιάτες, δροσιστικό παγωτό, σερβιρισμένα πάντα με το πιο ζεστό χαμόγελο. Το παίρνεις και φεύγεις ή μένεις και χάνεσαι στο απέραντο γαλάζιο. Απόγευμα χαλαρώνεις με καλό κρασί, τον ήχο των κυμάτων και ένα μαγευτικό ηλιοβασίλεμα. Τζιτζίκι Coffee and Snacks. Εθνική οδός μετά την Κορώνη και πριν το Βασιλίτσι. Στο χώρο σου με ένα τηλέφωνο στο 6970 57 74 50. Γιατί καλοκαίρι χωρίς τζιτζίκι δεν γίνεται.
2: Στο Luxury Time by Σταύρος Καστρινάκης, η επιλογή ενός κοσμήματος για τις μεγάλες σας στιγμές θα γίνει σύμβολο. Αυτό το κόσμημα γίνεται εμπειρία. Για όσους ζουν την κάθε στιγμή, ο χρόνος αξίζει να φοριέται με πολυτέλεια. Ρολόγια Rolex, Cartier, Tag Heuer and more. Luxury Time by Σταύρος Καστρινάκης. Ζήσε το ταξίδι της αισθητικής και της κομψότητας. Φρατζή 2, Καλαμάτα. Site luxurytime.gr.
3: Καινοτόμες προτάσεις για την επιχείρησή σας. Νέες και κλασικές σειρές στον εκθεσιακό μας χώρο. Η σύγχρονη άποψη στην εστίαση. Κωνσταντόπουλος. Εξοπλισμοί χώρων εστίασης. Ξενοδοχειακών μονάδων. Κέτερινγκ. Εστιατορίο. Καφέ μπαρ και beach bar. Επισκεφτείτε τον εκθεσιακό μας χώρο για να επιλέξουμε μαζί αυτό που σας ταιριάζει καλύτερα. Προτάσεις που προσδίδουν ποιότητα και κοψότητα στην επιχείρησή σας. Κωνσταντόπουλος. Εξοπλισμοί χώρων εστίασης με την υποστήριξη της Πισαρής, Ηρώων Πολυτεχνείου και Σταύρου Κωστόπουλου, νέα είσοδος Καλαμάτα. Τηλέφωνο 2721-099-098.
2: Ζήστε τις διακοπές σας στην Καλαμάτα δημιουργώντας τις αναμνήσεις σας στο κατάστημα προϊόντων του Αγροτικού Συνεταιρισμού Ένωση Μεσσηνίας MU. Τοπικά παραδοσιακά προϊόντα που ταυτίζονται απόλυτα με την γη της Μεσσηνίας. Έξτρα παρθένο ελαιόλαδο Pop Καλαμάτα. Ελιές καλαμών και ελιά καλαμάτας Pop. Προϊόντα delicatessen και μέλι από τοπικούς παραγωγούς. Επίσης, βιολογικά οργανικά καλλυντικά με βάση το ελαιόλαδο. Και μαύρη σταφίδα. Στο Μεσσηνία Union μπορείτε να επιλέξετε και εταιρικά δώρα, αλλά και να δημιουργήσετε ένα καλάθι. MU, Ένωση Μεσσηνίας, στο κέντρο της Καλαμάτας, Ιατροπούλου 10, Facebook MU Μεσσηνία, Union Καλαμάτα, Instagram MU Καλαμάτα. Υπάρχουν γεύσεις που κρατούν για πάντα, γεύσεις που μας θυμίζουν σπίτι. Εδώ και δεκαετίες, από γενιά σε γενιά, ο Άρτος Φραγκέας στην Καλαμάτα χαρίζει το αυθεντικό άρωμα του φρεσκοψημένου ψωμιού. Μοναδικές δημιουργίες Άρτου, όπως τα προζυμένια αργής ορίμανσης. Σε τρία σημεία της πόλης, ένα αρτοπείο Άρτος Φραγκέα είναι πάντα δίπλα σου. Στην Αρτέμητος και Δαμιλάτη, πριν από το ΚΤΕΛ. Στην πλατεία Όθωνος, ιστορικό κέντρο Καλαμάτας. Και στην Έδωτος 76 και πλατεία Βασιλέως Γεωργίου. Αρτοκατασκευάσματα και τα ολόφρεσκα αυθεντικά γλυκά μας, αλλά και ο αρωματικός καφές συμπληρώνουν την καθημερινή σας συνήθεια. Η γεύση της πόλης που κρατάει χρόνια από το 1931.
4: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη ρε διαιτητή! Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια!
5: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1 Go Retail.gr. ES1 Go Retail με την αξιοπιστία της Centersoft One.
2: Τα εκπαιδευτήρια Βουγά δημιουργούν το Open School, τον πολυχώρο εκπαίδευσης, ψυχαγωγίας και αθλητισμού. Έναν σύγχρονο χώρο ανοιχτό σε παιδιά δημοτικού από όλη την Καλαμάτα και την ευρύτερη περιοχή. Οργανωμένη μελέτη, ξένες γλώσσες, οδείο σύγχρονης μουσικής και πολλές επιλογές στον αθλητισμό. Κάθε παιδί μπορεί να διαμορφώσει το δικό του απογευματινό πρόγραμμα. Από τις 4 το απόγευμα έως τις 9 το βράδυ. Ένας χώρος ενιαίος, ασφαλής, οργανωμένος γύρω από τις ανάγκες κάθε παιδιού. Λιγότερες μετακινήσεις μέσα στην πόλη. Εξυπηρέτηση με σχολικό λεωφορείο. Open School. Ένας πολυχώρος εκπαίδευσης, ψυχαγωγίας και αθλητισμού. Ανοιχτός σε όλα τα παιδιά. Πρωτοελλαδικού Μεγάρου. Ακοβίτικα Καλαμάτα. Πληροφορίες στα τηλέφωνα 27 21 0 26 078 και 92 122.

0: της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
1: Αθανασία της Νεφέλης Μαϊστράλ. Σκηνοθεσία Θανάση Ζερίτης. Δεύτερος χρόνος στο σύγχρονο θέατρο. Ένα έργο τολμηρό, προκλητικό και βαθιά ανθρώπινο που διαπραγματεύεται τα όρια μεταξύ πίστης και εξαπάτησης, αγιοσύνης και θεατρινισμού, πραγματικότητας και μύθου. Δευτέρα και Τρίτη στις 9 στο σύγχρονο θέατρο.
2: Χορηγός επικοινωνίας 92,9 KISS.
3: Το Supradin Immunity συνδυάζει 1000 mg βιταμίνη C με βιταμίνη D και ψευδάργυρο για να έχεις την άμυνά σου δυνατή σε όλα τα μέτωπα. Supradin Immunity και Supradin Immunity Boost. Και τώρα για τους μικρούς μας φίλους Supradin Kids Immunity. Ζελεδάκια για τριπλή δράση στο νοσοποιητικό. Από την Bayer.
4: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
2: 92,9 KISS.
5: Πόσο κάνει 115-60?
6: 95.
5: Ποιο αέριο αποτελεί το μεγαλύτερο ποσοστό της ατμόσφαιρας της Γης?
6: Άζωτο.
7: Χαίρομαι πολύ.
5: Εσύ εχθές άκουγες KISS όλη μέρα και είχες απαντήσεις.
6: Όλες.
5: Γιατί χρυσέ μου το άζωτο δεν το είπες μες στο χρόνο?
6: Γιατί εκείνη τη στιγμή δεν έπεσε το μάτι μου.
2: Αύριο το πρωί στις 9 παρά 20 παίζουμε 1000 ευρώ το λεπτό.

0: Κις 92,9 παρέα με τις πιο 90's στην Αττική.
1: Για λάμψη μουσική μου. Να σου πω κάτι. Με μετρονόμο, άμα δεν ξέρεις, άμα δεν έχεις σπουδάσει ποτέ κανένα όργανο, δεν έχεις γράψει τίποτα, είναι δύσκολο να γράψεις, να συνθέσεις καινούριο τραγούδι.
0: Μάλιστα.
1: Πάμε να μάθουμε.
2: Ήξερες ότι...
0: Λοιπόν, ξέρατε ότι στο Hong Kong μπορείς να πληρώσεις για να ρίξεις κατάρα στους εχθρούς σου?
1: Αυτό θα κάνω. Θα πάω να πληρώσω στο Hong Kong και να σε καταραστούν.
0: Θες να καταραστείς κάποιον και να μην λερώσεις το κάρμα σου? Μπορείς να πληρώσεις 6 δολάρια ηλικιωμένες γυναίκες και αυτές να ξεκινήσουν να καταδιούνται από το πρωί μέχρι το βράδυ έναν εχθρό χτυπώντας με παπούτσι ένα χαρτί με το όνομα και στη συνέχεια το καίνε.
1: Άρα αν δώσω 600 ευρώ έχω περισσότερες πιθανότητες.
0: 6 δολάρια.
1: 6 επί 100.
0: Ποιος είναι ο στόχος σου τώρα?
1: Να καταραστώ εσένα.
0: Δεν σου φτάνουνε.
1: Όχι, θέλω να πιάσει σίγουρα η κατάρα.
0: Πού θα τα βρεις βρε Καρμύρο εσύ τα 600 δολάρια?
1: Θα στήσω από την Ευρυδίκη Βαλαβάνη.
0: Η Ευρυδίκη μπορεί να στα δώσει, αλλά η Ευρυδίκη με αγαπάει, δεν θα στα δώσει για να τα καταραστεί σε μένα.
1: Όχι αυτόν. Τέλος πάντων, θα
0: λοιπόν,
1: δείξουμε.
0: Αυτό. Όποιος θέλει λοιπόν να μην λερώσει το κάρμα του.
1: Στείλτε στο Viber του 92,9 εκεί από 6 δολάρια ο καθένας να καταραστώ όταν αργεί. Γιατί έτσι το αξίζει.
2: His Breakfast Show με τον Αργύρη και τη Ζωή. Κάθε πρωί στις 7 στον 92,9 Kiss.

0: Εκεί σε 92,9 παιδιά, και τώρα είναι η κατάλληλη στιγμή, εδώ στο 10 παρατέταρτο περίπου, που πρέπει να δούμε πώς θα κυλήσει η μέρα μας, γιατί τα πράγματα είναι σοβαρά. Η Σελήνη λοιπόν στο Σκορπιό σχηματίζει το πρωί τετράγωνο με το Δία και ενισχύει τις υπερβολές, τις πατάλη και τις έντονες συναισθηματικές αντιδράσεις. Περισσότερη αυτοσυγκράτηση χρειάζονται Ταύροι, Λέοντες, Σκορπιοί και Υδροχόοι ζωή.
1: Έλεος!
0: Του τρίτου δεκαημέρου.
1: Τι αυτό. Του πρώτου είμαι εγώ.
0: Okay. Η πολύ ωραία κενή πορεία τη Σελήνη ευνοεί μόνο την τακτοποίηση εκκρεμωτήτων. Πάμε να δούμε αναλυτικά. Φίλε Κριέ. Φίλε Κριέ, μέτρα καλύτερα τις κινήσεις σου και μην επενδύεις περισσότερα οικονομικά ή συναισθηματικά από όσα πραγματικά μπορείς.
1: Ταύρε μου, αν έχεις γεννηθεί περίπου 10 με 15 Μαΐου, απόφυγε υπερβολικές αντιδράσεις και απαιτήσεις, γιατί κάτι μικρό μπορεί εύκολα να πάρει μεγάλες διαστάσεις.
0: Συνάδελφοι δίδυμοι, πολλά τηλεφωνήματα, μετακινήσεις, δουλειές και συζητήσεις μπορούν να δημιουργήσουν ένα πρόγραμμα πιο φορτωμένο από όσο περίμενες. Μην υποσχεθείς ότι θα προλάβεις τα πάντα.
1: Καρκίνε μου, η Σελήνη στο Σκορπιό σε κάνει περισσότερο εξωστρεφή και σε στρέφει σε έρωτα, διασκέδαση, παιδιά και δημιουργικές δραστηριότητες.
0: Λιονταράκια μου, οικογενειακές απαιτήσεις, ένα θέμα σπιτιού ή συμπεριφορά ενός δικού σου ανθρώπου μπορεί να σε κάνει να αντιδράσεις πιο έντονα από όσο χρειάζεται.
1: Παρθένε μου, μια είδηση μπορεί αρχικά να σου παρουσιαστεί μεγαλύτερη ή σημαντικότερη από όσο τελικά θα αποδειχθεί, ενώ μια μετακίνηση ή συνάντηση μπορεί να αλλάξει πρόγραμμα.
0: Φίλε Ζυγέ, η Σελήνη στο Σκορπιό στρέφει το ενδιαφέρον σου στα οικονομικά, όμως το πρωινό τετράγωνο της με το Δία μπορεί να σε παρασύρει σε έξοδα που συνδέονται με φίλους, κοινωνικές δραστηριότητες και ένα μελλοντικό σχέδιο. Πρόσεξε επίσης μεγάλες οικονομικές προσδοκίες και ό,τι άλλο το περιμένει.
1: Σκορπιέ μου, η Σελήνη κινείται στο ζώδιό σου και το τετράγωνο της με το Δία στην κορυφή του χάρτη. Υπόθεση. Πρόσεξε ιδιαίτερα τις αντιδράσεις απέναντι σε ανθρώπους που έχουν λόγο στην πορεία σου.
0: Τοξότη, η Σελήνη στο Σκορπιό σε καλεί να κινηθείς πιο διακριτικά και να μην εξαντλήσεις την ενέργειά σου προσπαθώντας να προλάβεις τα πάντα. Μην θεωρήσεις μια πληροφορία δεδομένη πριν επιβεβαιωθεί.
1: Εγώ, κερέ μου, μπορεί να υπερεκτιμήσεις τη βοήθεια που μπορεί να σου προσφέρει κάποιος ή να παρασυρθείς οικονομικά για να υποστηρίξεις ένα συλλογικό σχέδιο.
0: Υδροχοάκια μου και ζωή, κάποιος μπορεί να περιμένει πολλά από σένα ή εσύ να θεωρήσεις ότι μια πρόταση έχει μεγαλύτερες δυνατότητες από όσες πραγματικά διαθέτει. Μην πιέσεις μια σημαντική επαγγελματική πρόταση να ολοκληρωθεί σήμερα.
1: Πάλι κουβά. Ψαράκια μου, η Σελήνη στο Σκορπιό σε κάνει να θέλεις να ξεφύγεις από τη ρουτίνα, να στραφείς σε ταξίδια, σπουδές, νέες εμπειρίες ή σχέδια για το μέλλον. Μην φορτώσεις όμως το πρόγραμμά σου περισσότερο από όσο μπορείς να το διαχειριστείς.
0: Είναι τα ζώδια αυτές τις μέρες λίγο περίεργα. Σαν τον καιρό είναι τα ζώδια.
1: Ακριβώς.
0: Δεν έχουν αποφασίσει τι θέλουν από τη ζωή μας.

0: Αυτό ήταν και για σήμερα, όμορφα μου πλάσματα. Το breakfast show κάπου εδώ αφήνει τα παπούτσια του και έρχεται να βάλει τις
1: τις γόβες της επενδύκης Βαλαβάνη.
0: Η παρομοίωση σου κάναμε σήμερα πραγματικά. Τα κατού κατακούτα τα κούνια απ' έξω που έρχεσαι.
1: Όχι, τις γεωργάκια να είναι τα τακούνια. Η Βαλαβάνη μου έρχεται με σνικεράκια.
0: Sneakers. Λοιπόν, Ευρυδίκη Βαλαβάνη με 92 ολόκληρα λεπτά μουσικής καθαρής χωρίς διαφημίσεις και την καλύτερη της διάθεση που θα σας κρατήσει η παρέα από εδώ και στο εξής. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβουδάκι μας για αύριο το πρωί στις 7 η ώρα, Τετάρτη 14 Οκτωβρίου. Θα είμαστε εδώ με πολύ κέφι, πολλούς διαγωνισμούς, πολλά δώρα και πολύ καλή διάθεση.
1: Και πάμε να ακούσουμε τις καλύτερες στιγμές σημερινής εκπομπής που πιστέψτε με. Όταν ο καιρός δεν είναι καλά, εμείς είμαστε πολύ καλά.
0: Να είστε καλά, να περάσετε μια υπέροχη μέρα. Ραντεβού αύριο το πρωί. Καλημέρα!
2: Kiss Breakfast Show. Best of.
0: Το σημερινό δίλημα είναι το εξής. Τι θα προτιμούσατε, ένα χρόνο να πληρώνεστε από την εταιρεία σας και να μην πατάτε πόδι ή να πάρετε από τούδε και στο εξής 500 ευρώ αύξηση?
1: Αργύρι, νομίζω είναι το πιο δύσκολο δίλημα που έχουμε βάλει μέχρι στιγμής, αλήθεια σου λέω.
3: Εμάς φέτος μας κάνουν αύξηση 500 ευρώ στο μισθό. Οπότε έφερα και τις 365 μέρες να κάθομαι.
4: 500 και είμαστε οκ. Okay. Ας τις άδειες τώρα, πρέπει να δουλέψουμε.
5: Προφανώς και άδεια. Δεν θέλω να πηγαίνω δουλειά να τους βλέπω.
6: Για λέγα εννοείται την αύξηση. Βέβαια μετά από το πρώτο μήνα θα βρίσκα έναν εντός αγωγικών καλό γιατρό να μου γράφε μια εντός αγωγικών καλή αναρωτική για... Οπότε θα του δίνω ένα χαρτζηλικάκι από τα 500 τα πρώτα.
1: Να πω κάτι, η Ελλάδα σε ένα ηχητικό ήταν αυτό.
0: Δεν είναι σαν και μένα που είπα ότι θα πάρω τον ένα χρόνο αναρωτική και θα πληρώνομαι, αλλά θα βρω και μια δεύτερη δουλειά, θα έχω και ένα δεύτερο μισθό. Εγώ με τον Γιάννη μπορώ να χτίσω πολυκατοικίες μπορώ.
1: Αλήθεια.
0: Ένα τουριστικό αξιοθέατο λοιπόν στην Κίνα εγκατέστησε ψηφιακούς χρονομετρητές πάνω από τους θαλάμους των δημόσιων τουαλετών.
1: Κερδίζω.
0: Οι οποίοι δείχνουν ακριβώς πόση ώρα βρίσκεται κάθε άτομο στο εσωτερικό. Το σύστημα εδώ πέρα πάντως λέει στην Κίνα προκάλεσε ανάμεικτες αντιδράσεις. Εγώ δεν συμφωνώ με αυτό το πράγμα. Αλλά να είμαι μέσα στην τουαλέτα.
1: Αλήθεια
0: και
1: είναι.
0: Να απ' έξω να ξέρω ότι υπάρχει ένα χρονόμετρο και άλλος λέει άντε τελείωνε ακόμα να βγει.
1: Δεν είναι αυτό. Είναι το χειρότερο. Ότι είναι το κουτσομπολιό μετά. Ότι τι έκανε 5 λεπτά μέσα στην τουαλέτα. Σίγουρα έκανε το νούμερο 2. Δεν έκανε το νούμερο 1. Και θα βγαίνει και θα σε κοιτάνε σαν κατάπτυστο.
0: Μα είναι δυνατόν να βγαίνει έξω και να σου λέει με τις υγείες σας? Δεν θέλω. Είναι δυνατόν. Ποια χώρα της Ευρώπης είναι γνωστή ως η χώρα των χιλίων λιμνών?
7: Άλλη.
0: Ποιοι ήταν οι δύο βασικοί αντίπαλοι του στον Πελοποννησιακό πόλεμο?
7: Σπαρτιάτες, Αθηναίοι.
0: Ποιο είναι το 10% του 1500? Πόσο
7: το
0: είναι?
7: 15.
0: Πόσο ονομάζεται ο Ιερός Ναός των Εβραίων?
7: Συναγωγή.
0: Λοιπόν, Σμαράγδα, δεν ήσουν κακή.
1: Καθόλου κακή δεν ήσουν.
0: Μου χάσες λίγο χρόνο στην αρχή μέχρι να συντονιστείς. Δηλαδή μου επαναλάμβανες τις ερωτήσεις.
7: Ναι. Δεν πειράζει. Είδες... Χάρηκα που σας άκουσα.
0: Είχες ακούσει εχθές καμιά απάντηση ή τα βρήκες όλα από το.
7: Όχι, όχι, χθες. Ενώ ακούμε πάντα τις εκπομπές και τα σημειώνουμε και όλα φανατικά. Είχα εκπαιδευτικό και έχασα σχεδόν όλη τη διάρκεια των εκπομπών.
0: Ήσουν πάρα πολύ καλή. Πάρα πολύ καλή όμως. Πάμε να δούμε γιατί σχεδόν πάντα, ρε παιδί μου, θέλουμε να μασουλάμε κάτι το βράδυ. Υπάρχουν λοιπόν κάποια μικρά τρικάκια που μπορούμε να τα κάνουμε για να ξεγελάσουμε αυτό το μήνυμα που στέλνει ο εγκέφαλος.
1: Να ξεγελάσουμε, μπορεί αυτό το μήνυμα.
0: Μπορείς να φτιάξεις ένα αρωματικό τσάι.
1: Να το κάνω τι.
0: Να χαλαρώσεις σε διαφορετικό δωμάτιο ή θέση. Να
1: πάω στην τουαλέτα. Να πάω στην τουαλέτα που δεν μπορείς να το συνδυάσεις το φαΐ. Μόνο εκεί μπορώ να τη γλιτώσω.
0: Να διαβάσεις μερικές σελίδες από ένα βιβλίο. Από το τζελεμεντέ. Να κρατάς τα χέρια σου. Αποσχολημένα με κάτι που δεν λέω.
1: Αυτό μάλιστα. Εκεί δεν πεινάω. Εντάξει, βέβαια. Λέω. Ανάλογα.
0: Την τελική πιες λίγο νεράκι.
1: Αυτό, πιες λίγο νεράκι. Πιες ένα-δύο λίτρα μας και φύγει αυτή η πείνα που έχουμε μέσα μας.
2: Kiss Breakfast Show. Κάθε πρωί στις 7.

0: κάνει μια κουζίνα καταμάχητη είναι ο τρόπος που αντιλαμβάνεσαι τα υλικά, που εξελίσσεις τις συνταγές, που παρουσιάζεις τα πιάτα. Είναι αυτό που λέμε Κάρδαμο Comfort Cuisine. Ένας εκπληκτικός χώρος με ασύλληπτες γεύσεις, εμπνευσμένες από τη φύση και την παράδοση και δοσμένες με τον πιο σύγχρονο τρόπο. Μια εναλλακτική πρόταση που γίνεται εθισμός σε κάθε σας έξοδο. Κάρδαμο Comfort Cuisine. Πλατεία Σιδηροδρομικού Σταθμού Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-98-091. Κάρδαμο. Τίποτα πιο ξεχωριστό.
1: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
2: Ψάχνεις το τέλειο παπούτσι για άνεση και στυλ? Τώρα η απάντηση βρίσκεται στην καρδιά της Καλαμάτας. Τα καταστήματα PharmaSteps ανανεώθηκαν και φέρνουν τις μεγαλύτερες εταιρείες ανατομικών και comfort υποδημάτων. Μεγάλα brands όπως Ισπανίτας, Φλούτσος, Κάμπερ, Πιεσάντο, Pepe Science, Callaghan σας περιμένουν όλα σε φανταστικές τιμές. Επισκέψου το κατάστημα PharmaSteps στην Αριστομένου 77 και Βασιλίση Σοφίας για τις νέες μας συλλογές ή το PharmaSteps Outlet στην Αναγνωσταρά 51 για να βρεις απίστευτες προσφορές. PharmaSteps. Για υποδήματα που θα λατρέψουν τα πόδια σας.
3: Ψάχνετε για αυθεντική ελληνική γεύση? Θέλετε φαγητό σαν αυτό που σας μαγείρευε η μαμά? Η Ταβέρνα Κιβωτός στην Άνω Γιάλωβα Πύλου σας περιμένει. Αυθεντική παραδοσιακή ελληνική κουζίνα με σπιτικό φαγητό, ψητά της ώρας και λαχταριστά πιάτα ημέρας. Σε ένα όμορφο περιβάλλον, ιδανικό για την παρέα, την οικογένεια και για όλους όσοι αγαπούν το καλό φαγητό. Μην παραλείψετε να δοκιμάσετε τα μοναδικά σβηρνέικα τσουτσουκάκια και τον παραδοσιακό κόκορα με μακαρόνια. Στην Κιβωτό κάθε μέρα έχει την γεύση της μαμάς. Και delivery στο τηλέφωνο 6936-771-300. Κιβωτός. Αυθεντικό φαγητό, αυθεντική ταβέρνα. Στην Άνω Γιάλωβα Πύλου.
4: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διαιτητή? Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια!
5: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1 Go Retail.gr. ES1 Go Retail, με την αξιοπιστία της Centersoft One.
6: Nome Street Food Culture δημιουργείται με αγάπη και ξετυλίγεται εδώ μπροστά σου. Nome Street Food Culture. Γίνε μάρτυρας από τη δημιουργία της ζύμης, το ψήσιμο μέχρι το στήσιμο του πιάτου σου. Nome, το street food που θα λατρέψεις. Συνόδευσέ το με μια λίστα από

0: Δευτέρας. Φαρών και Ευρυπίδου 23, Καλαμάτα. Και τώρα delivery μέσω eFood και Volt. Με δημιουργικότητα και πάθος, εξερευνούμε και ανακαλύπτουμε τι έχουν ανάγκη οι πελάτες μας, ώστε να βελτιώσουν την καθημερινότητά τους. Το βιβλιοπωλείο Όλα Χαρτί αποτελείται από ανθρώπους που σέβονται και λειτουργούν με πελατοκεντρική ευθύνη, με κινητήριο δύναμη το πάθος τους για ποιοτική εξυπηρέτηση και απότερο σκοπό μας, ο άνθρωπος, να βρίσκεται πάντα στο επίκεντρο της προσοχής μας. Επισκεφτείτε μας στο κατάστημά μας Όλα Χαρτί, πλατεία 23 Μαρτίου στην Καλαμάτα. Να σας προτείνουμε προϊόντα που καλύπτουν απόλυτα τις ανάγκες σας. Όλα Χαρτί, η αγαπημένη σου επιλογή. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2721 063 690.
1: Ήρθε η στιγμή να ανακαλύψεις ένα νέο τρόπο να περπατάς. Τα Camper, τα υποδήματα που ξεχωρίζουν για τον ιδιαίτερο σχεδιασμό, την σύγχρονη αισθητική, είναι διαθέσιμα αποκλειστικά στο Pharma Steps. Κάθε σχέδιο συνδυάζει άνεση και διαχρονική κομψότητα, δημιουργώντας εμφανίσεις με ξεχωριστή ταυτότητα. Ανακαλύψτε την συλλογή Camper αποκλειστικά στο Pharma Steps. Αριστομένος 77 και Βασιλής Σοφίας Γωνία, Καλαμάτα. Επισκέψου σήμερα το Pharma Steps και επίλεξε το ζευγάρι που εκφράζει απόλυτα τον δικό σου χαρακτήρα. Camper Walk, Don't Run. Camper αποκλειστικά στο Pharma Steps από την Μαγιόρκα της Ισπανίας στην πόλη μας. Camper Walk, Don't Run. Genesis Men's Fashion. Τα νέα trends της πόλης είναι εδώ. Brands που καθορίζουν τις ενδυματολογικές τάσεις της πόλης. Το Genesis Men's Fashion εξειδικεύεται και στο ντύσιμο του γαμπρού, παρουσιάζοντας μια πλήρη συλλογή από κοστούμια σε ειδικό χώρο. Υψηλή ποιότητα, γοητεία, διακριτική ομορφιά και αισθητική. Genesis Men's Fashion. Το όνομα πίσω από τον σύγχρονο άντρα. Πεζόδρομος Αριστομένου 9. Instagram Genesis Men's Fashion. Καθυστερημένος έλεγχος, ρισκάρεις την ασφάλειά σου, μην το αφήνεις άλλο. Ο τεχνικός έλεγχος δεν είναι επιλογή, είναι ευθύνη. Ιδιωτικό κταίο Express σε δύο σημεία, 5ο και 6ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Καλαμάτας Μεσίνης. Εξειδικευμένη τεχνική, σύγχρονος εξοπλισμός, έλεγχος γρήγορα και αξιόπιστα, χωρίς αναμονές. Και πριν λήξει η προθεσμία σου, σου στέλνουμε υπενθύμηση. Κλείσε τώρα ραντεβού, τηλέφωνο 27210 69444 και 66055. Διενεργούμε τον τεχνικό έλεγχο, σεβόμενοι πάντα τον πελάτη. Η γνώση και η εμπειρία μας συνοδηγό σας. Ιδιωτικό κταίο Express, 5ο και 6ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Καλαμάτας Μεσίνης.

Και μαζί θα πάμε μέχρι τη μία το μεσημέρι με όλα τα νέα της επικαιρότητας, αυτά που συμβαίνουν αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα και τον κόσμο. Και βέβαια θα συμπορευτούμε με αγαπημένα 90's to Now. Ξεκινήσαμε με τους Clean Bandit και την Just Clean στο Rather Be και λίγο πριν η Orvin Soul με το Fading Away. Έχει ήδη εξεδοθεί δελτίο τύπου για τα επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα, ειδικά εδώ στην πόλη. Σήμερα λοιπόν, όπως είπα και χθες, έχουμε πάρα πολύ άστατο καιρό, με βροχές και καταιγίδες σε περίπου 2 ρίζες και κάτι. Ήδη ο ουρανός δείχνει τα πρώτα σημάδια. Θα έχουμε πάρα πολύ βροχή, θα έχουμε καταιγίδες. Η θερμοκρασία δεν θα ξεπεράσει τους 20 βαθμούς Κελσίου. Και βέβαια, αν δεν υπάρχει κάποιος λόγος να βγείτε από το σπίτι, καλό θα είναι να μείνετε μέσα, γιατί θα ρίξει πάρα πολύ νερό. Για αύριο Τετάρτη τα πρώτα στοιχεία δείχνουν μέχρι τις 12 το μεσημέρι βροχή, ενώ αμέσως μετά θα έχουμε ηλιοφάνεια με τον υδράργυρο στους 23. Για την 5η 15 του Οκτώβρη ήλιο με δόντια, θα μπορούσαμε να πούμε, με τον υδράργυρο στους 23, στην Παρασκευή τα ίδια καιρικά φαινόμενα με αρκετή συννεφιά και τη θερμοκρασία είναι υποχωρεί στους 19 βαθμούς Κελσίου. Για το Σάββατο αλλάζει ο καιρός με ηλιοφάνεια και άνοδο της θερμοκρασίας, μην φανταστείτε, ελάχιστα 21 βαθμοί γύρω στις 3, όπως και την Κυριακή θα έχουμε ηλιοφάνεια με τη θερμοκρασία να σταθεροποιείται στους 22 με 23 βαθμούς Κελσίου. Επαναλαμβάνω, σήμερα θα έχουμε πάρα πολύ άστατο καιρό, οπότε καλό θα ήταν να είστε προετοιμασμένοι.

0: Αυτή ήταν και η αγαπημένη μας η Billie Eilish με το Birds of a Feather. Λίγο πριν Spice Girls, είχα πάλι ποτέ Spice Girls, μας θύμισαν του Wannabe. Και καθώς πλησιάζουμε στην πρώτη βολτούλα στα μαγαζιά, να ξεκινήσουμε τα νέα της ημέρας. Σοβαρό ζήτημα τραπεζικού αποκλεισμού για εκατομμύρια πολίτες αναδεικνύει η βουλευτής του Πασόκ, η κυρία Μιλένα Αποστολάκη, ζητώντας μέτρα για την πρόσβαση σε τραπεζικές υπηρεσίες και μετρητά, ιδιαίτερα στην περιφέρεια. Σύμφωνα με στοιχεία τα οποία εξέδωσε η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, τα καταστήματα στη χώρα μας μειώθηκαν κατά 67% από το 2008 μέχρι το 2025, από 4.097 σε μόλις 1.352. Σήμερα 67 δήμοι δεν διαθέτουν κανένα υποκατάστημα, ενώ περισσότεροι από 2,5 εκατομμύρια πολίτες απέχουν πάνω από 5 χιλιόμετρα από το πλησιέστερο ATM, από την τράπεζα. Αντίστοιχα, πάνω από 1,3 εκατομμύρια άνθρωποι βρίσκονται μακριά από το κοντινότερο ATM. Με επίκαιρη ερώτησή της προς τον Υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κυριάκο Πιερακάκη, η βουλευτής ζητά υποχρεωτικά κριτήρια γεωγραφικής κάλυψης, αξιολόγηση των επιπτώσεων πριν από κάθε κλείσιμο καταστήματος ή ATM, αλλά και συγκεκριμένες δεσμεύσεις από τις κερδοφόρες τράπεζες. Το βασικό ερώτημα είναι αν η ψηφιοποίηση των συναλλαγών θα διευκολύνει όλους τους πολίτες ή θα αφήσει ολόκληρες περιοχές χωρίς ουσιαστική πρόσβαση σε βασικές τραπεζικές υπηρεσίες.
1: One Nation.
2: One Nation.
1: One Station.
2: Kiss FM.
1: Kiss FM.

0: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
1: Bottiglia Music Restaurant. Φαγητό, μουσική και non-stop party.
2: Και non-stop party.
1: Fusion cuisine and sushi.
2: Fusion cuisine and sushi.
1: Guest DJs.
2: Guest DJs.
1: Artistic dance shows.
2: Artistic dance shows.
1: Bottiglia Music Restaurant. Καπετάν Κρόμπα 8, Καλαμάτα.
3: Fun weekend nights.
4: Θέλεις να σπουδάσεις αυτό που αγαπάς? Η Σχολή Ανώτερης Επαγγελματικής Κατάρτισης Ορίζον, σε συνεργασία με τον Όμιλο ΣΒΙΕ, φέρνει Next Level εκπαίδευση στην Καλαμάτα. 10 τομείς, 32 ειδικότητες για να διαλέξεις. Μαγειρική και ζαχαροπλαστική, τουριστικά, επαγγέλματα υγείας και ομορφιάς, παιδαγωγικά και άλλα. Κλείσε τώρα τη θέση σου με προνομιακά δίδακτρα. Τηλεφώνησε στο 27210-94277 και κάνε το πρώτο βήμα για το μέλλον σου. Ορίζον ΣΒΙΕ. Next Level.
5: Τι κοινό έχει ο πιο απολαυστικός καφές του καλοκαιριού με τον ήχο των διακοπών? Το όνομά τους. Τζιτζίκι Coffee and Snacks. Στην εξωτική παραλία με μη. Παγωμένος καφές το πρωί. Φρέσκες μπαγκέτες. Λαχταριστές φωλιάτες. Δροσιστικό παγωτό. Σερβιρισμένα πάντα με το πιο ζεστό χαμόγελο. Το παίρνεις και φεύγεις, ή μένεις και χάνεσαι στο απέραντο γαλάζιο. Απόγευμα, χαλαρώνεις με καλό κρασί, τον ήχο των κυμάτων και ένα μαγευτικό ηλιοβασίλεμα. Τζιτζίκι Coffee and Snacks. Εθνική οδός μετά την Κορώνη και πριν το Βασιλίτσι. Στο χώρο σου με ένα τηλέφωνο στο 6970 57 74 50. Γιατί καλοκαίρι χωρίς τζιτζίκι δεν γίνεται.
6: Ψάχνετε έμπνευση για το σπίτι ή τον επαγγελματικό σας χώρο? Τότε πρέπει να μπείτε τώρα στο maisonplus.gr, το site που δίνει άλλη διάσταση στο έπιπλο και τη διακόσμηση με μοναδικές ιδέες, σύγχρονα σχέδια και λύσεις που ξεχωρίζουν. Μην το σκέφτεστε. Επισκεφτείτε τώρα το maisonplus.gr και ανανεώστε ή δημιουργήστε τον χώρο σας με ένα κλικ. Και φυσικά αναλαμβάνουμε τη διακόσμηση των ιδιοκτησιών και των επαγγελματικών σας χώρων. Τηλέφωνο 27210 27536. Εκθεσιακός χώρος Φαρών 87 Καλαμάτα. Ανακαλύψτε το maisonplus.gr και δεν θα χάσετε.
7: Καθημερινά στον Kiss FM 89, 1 με 3 το μεσημέρι, ο Θοδωρής Αραντόπουλος. Μουσική και ενημέρωση σε άλλο.

Το ρολόι εδώ στον Kiss δείχνει 40 λεπτά για μετά τις 10. Σήμερα είναι 3η 13 του Οκτώβρη. Για τους φίλους και τις φίλες που έστω και αυτήν την ώρα συντονίστηκαν στην παρέα, αλλά και τη συχνότητα του Kiss, είτε μέσα από τα RGNA ή μέσα από το διαδίκτυο και τις εφαρμογές για τα Android και τα iOS. Είμαι ο Μάνος Ιβογιωργάκης και με το Kiss at Work θα πάμε παρέα μέχρι τη 1 το μεσημέρι. Οι Soul to Soul μας θύμισαν το πολύ αγαπημένο Back to Life. Λίγο πριν στην παρέα ήρθαν οι Spin Doctors με το Two Princes, αλλά και η Σοφία Ρέγγες με τον Jason Derulo και τους De La Ghetto στο Un, Dos, Tres. Παραμένουμε στα της οικονομίας. Πιο συγκεκριμένες προβλέψεις για την οικονομία που επικρατεί στη χώρα μας από το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο βλέπουν το φως της δημοσιότητας, το οποίο προειδοποιεί για επίμονες πληθωριστικές πιέσεις και ασθενέστερη ανάπτυξη από εκείνη που προβλέπει η κυβέρνηση. Σύμφωνα με την φθινοπορεινή έκθεση του ΔΝΤ, η ελληνική οικονομία αναμένεται να αναπτυχθεί κατά 1,8% τόσο φέτος όσο και του χρόνου. Ο πληθωρισμός από την άλλη εκτιμάται στο 4,2% φέτος, πριν υποχωρήσει στο 3,6% του χρόνου. Στον αντίποδα, η ανεργία προβλέπεται να μειωθεί στο 8% φέτος και στο 7,6% το 27. Παράλληλα, το έλλειμμα του ισοζυγίου στις τρέχουσες συναλλαγές αναμένεται να αυξηθεί στο 6,5% του ακαθάριστου εθνικού προϊόντος, κυρίως λόγω των πιέσεων από τις τιμές της ενέργειας. Σε διεθνές επίπεδο τώρα, το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο προβλέπει παγκόσμια ανάπτυξη 3,1% φέτος και 3,4% το 27, ενώ για την Ευρωζώνη εκτιμά ρυθμούς ανάπτυξης 1,1 και 1,2 αντίστοιχα. Το μήνυμα τέλος της έκθεσης είναι σαφές. Η ανάπτυξη ναι μεν μπορεί να συνεχίζεται, αλλά ο επίμονος πληθωρισμός αλλά και οι διεθνές οικονομικές πιέσεις εξακολουθούν να δοκιμάζουν τις αντοχές σε νοικοκυριά και οικονομία.

0: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
1: Γεια σας, είμαι ο Αργύρης Μιτσέλης και ακούτε DJ Mix. Καθημερινά, Δευτέρως Παρασκευή 6 με 8 στον Kiss FM 89.

Το Luxury Time by Σταύρος Καστρινάκης, η επιλογή ενός κοσμήματος για τις μεγάλες σας στιγμές, θα γίνει σύμβολο. Αυτό το κόσμημα γίνεται εμπειρία. Για όσους ζουν την κάθε στιγμή, ο χρόνος αξίζει να φοριέται με πολυτέλεια. Ρολόγια Rolex, Cartier, Tag Heuer and more. Luxury Time by Σταύρος Καστρινάκης. Ζήσε το ταξίδι της αισθητικής και της κομψότητας. Φραντζίδιο, Καλαμάτα. Site luxurytime.gr.

6 μετά τις 11 εδώ στον Kiss, στην παρέα της 3ης 13 του Οκτώβρη. Ελπίζω να περνάτε πολύ πολύ όμορφα. Είμαι ο Μάνος Γεωργάκης και μέχρι τη 1 το μεσημέρι θα πάμε παρέα με οτιδήποτε είναι αυτή την ώρα πολύ ψηλά στην επικαιρότητα, στην Ελλάδα και τον κόσμο. Αλλά πάντα όλα αυτά θα συνοδεύονται από αγαπημένα 90's now, όπως αυτό που μας θύμισε η Dana Dawson με το Romantic World, ενώ λίγο πριν, όπως ακούσατε, στην παρέα έρθαν οι Daft Punk με τον Weekend στο I Feel It Coming. Σε κινητοποίηση αλλά και συμβολική κατασκήνωση στο Σύνταγμα προχωρούν σήμερα οι φοιτητικοί σύλλογοι της Αθήνας, διεκδικώντας μέτρα στήριξης απέναντι στο αυξημένο κόστος σπουδών αφενός αλλά και τα υψηλά ενίκια αφετέρου. Το ραντεβού έχει οριστεί για τις 6 το απόγευμα με διαμαρτυρία τους προς το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και συναυλία με τη συμμετοχή γνωστών καλλιτεχνών και συγκροτημάτων. Οι φοιτητές με τη σειρά τους εκφράζουν παράλληλα την αλληλεγγύη τους σε αντίστοιχες κινητοποίησεις που, όπως ήδη γνωρίζετε, γίνονται αυτή τη στιγμή τόσο στη Γαλλία όσο και την Ισπανία για τη δημόσια εκπαίδευση αλλά και την προσιτή στέγη. Στο επίκεντρο των διεκδικήσεων βρίσκεται το δικαίωμα στη μόρφωση και τη στέγαση σε μια περίοδο που το κόστος διαβίωσης πιέζει όλο και περισσότερο τη φοιτητική νεολαία.

No matter what, 15 μετά τις 11 εδώ στον Kiss από τον Dino MFU, τον διάσημο Έλληνα DJ, τον Clady και τον Andy Nicholas, ενώ λίγο πριν η αίνιστη Amy Winehouse μας θύμισε το Back to Black. 11 νομικές ενέργειες για παράνομη άσκηση του επαγγέλματος του διαιτολόγου έχει κινήσει ο Σύλλογος Διαιτολόγων Διατροφολόγων της χώρας σε βάρος ατόμων που φέρονται να παρήχαν διατροφικές συμβουλές χωρίς τα απαραίτητα προσόντα. Σύμφωνα με τον πρόεδρο, τον κύριο Βασίλη Τσιρώνη, δύο υποθέσεις αφορούν φυσικά γραφεία και 9 δραστηριότητα μέσω διαδικτύου αλλά και κοινωνικών δικτύων. Οι καταγγελίες εξετάζονται από το νομικό τμήμα πριν διαβιβαστούν στη δικαιοσύνη. Οι ειδικοί με τη σειρά τους προειδοποιούν για διατροφικές συμβουλές που υπόσχονται γρήγορη απώλεια βάρους ή μαγικές λύσεις εντός εισαγωγικών,

ιδιαίτερα βέβαια όταν απευθύνονται σε ανθρώπους με προβλήματα υγείας. Το μήνυμα, αν κατακλείδει, είναι ένα και είναι σαφέστατο. Οι διατροφικές οδηγίες πρέπει να προέρχονται από πιστοποιημένους επαγγελματίες, καθώς η παραπληροφόρηση μπορεί να θέσει σε κίνδυνο την υγεία.

0: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
1: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διτητή! Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια!
2: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο ES1GoRetail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail με την αξιοπιστία τη Centersoft One.
3: Ψάχνεις το τέλειο παπούτσι για άνεση και στυλ? Τώρα η απάντηση βρίσκεται στην καρδιά της Καλαμάτας. Τα καταστήματα PharmaSteps ανανεώθηκαν και φέρνουν τις μεγαλύτερες εταιρείες ανατομικών και comfort υποδημάτων. Μεγάλα brands όπως Ισπανίτας, Φλούτσος, Κάμπερ, Piesando, Pepe Science, Callaghan σας περιμένουν όλα σε φανταστικές τιμές. Επισκέψου το κατάστημα PharmaSteps στην Αριστομένους 77 και Βασιλίσσης Σοφίας για τις νέες μας συλλογές ή το PharmaSteps Outlet στην Αναγνωσταρά 51 για να βρεις απίστευτες προσφορές. PharmaSteps. Για υποδήματα που θα λατρέψουν τα πόδια σας.
4: Real Estate Γεωργιόπουλος. Δύναμη, αξιοπιστία, αγορά, πώληση επαγγελματικών χώρων και οικοπαίδων. Παρέχουμε έγκυρες εκτιμήσεις ακινήτων και οικοπαίδων με γνώση της αγοράς και πολυετή εμπειρία. Περιγράψτε μας για να ζητάτε για αγορά και οι εξειδικευμένοι σύμβουλοι μας θα σας εξυπηρετήσουν άμεσα και αποτελεσματικά. Αναλαμβάνουμε και ενοικιάσεις ακινήτων με ένα τηλέφωνο στο 690-86-72-392. Σας βρίσκουμε την ιδανική λύση. Παρουσίαση ακινήτων επιτόπου. Δραστηριότητα πανελλαδικά. Real Estate Γεωργιόπουλος. Εκεί όπου η σωστή επιλογή γίνεται σίγουρη επένδυση. Γραφεία Ψαρών 7 Καλαμάτα. Για τις σελίδες μας Instagram, Facebook, site Real Estate Γεωργιόπουλος. Το εστιατόριο Actinoc στην παραλία της Καλαμάτας έχει γίνει η αγαπημένη καθημερινή συνήθεια κατοίκων και επισκεπτών της πόλης. Όχι τυχαία, το εστιατόριο Actinoc έχει συνδέσει το όνομά του με το φρέσκο ψάρι και διαχειρίζεται την πρώτη ύλη σύμφωνα με τις προδιαγραφές που απαιτεί η σύγχρονη ελληνική κουζίνα. Στον προλημένα της Καλαμάτας, το Actinoc διακρίνεται για τους εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους του, ιδανικό περιβάλλον για να απολαύσει εξαιρετικά πιάτα όλες τις ώρες της ημέρας. Instagram, Facebook, εστιατόριο Actinoc. Reservation 27-21-0-23-860.
5: Καθημερινά στον Kiss FM 89, 1 με 3 το μεσημέρι, ο Φωδωρής Αραντόπουλος. Μουσική και ενημέρωση σε άλλα.

30 λεπτά μετά τις 11 εδώ στον Kiss. Σήμερα είναι 3η 13 του Οκτώβρη. Ελπίζω πάντα να περνάτε πολύ πολύ όμορφα. Πίσω από το μικρόφωνο μέχρι τη 1 το μεσημέρι, ο Μάνος Υβογεωργάκης, όπως κάνουμε καθημερινά εξάλλου στο ραντεβού που δίνουμε από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή, από τις 10 μέχρι τη 1. Λίγο πριν ακούσαμε το νέο single του αγαπημένου μας, αλλά και αγαπημένου σας, Purple Disco Machine, με τίτλο Test My Love, ενώ προηγήθηκε το Waiting for Love από την Anna of the North. Έτσι πάμε τώρα να εμπλουτίσουμε τις εγκυκλοπαιδικές σας γνώσεις και να μάθουμε γιατί ξυπνάμε όλο και πιο νωρίς καθώς μεγαλώνουμε. Το να ξυπνάμε λοιπόν νωρίς το πρωί όσο μεγαλώνουμε δεν σημαίνει απαραίτητα ότι υπάρχει κάποιο πρόβλημα, λίμωνο. Με την ηλικία όμως το βιολογικό μας ρολόι, όπως όλοι γνωρίζετε οι περισσότεροι από εσάς πιστεύω, αλλάζει με αποτέλεσμα να νιστάζουμε νωρίτερα το βράδυ και να ξυπνάμε πιο νωρίς το πρωί. Παράλληλα ο ύπνος γίνεται πιο ελαφρύς και διακόπτεται πολύ πιο εύκολα. Ωστόσο όμως το πρόωρο ξύπνημα μπορεί να συνδέεται και με άγχος, με πόνο, με φαρμακευτική αγωγή ή και άλλες διαταραχές. Οι περισσότεροι ενήλικες εξακολουθούν να χρειάζονται περίπου 7 έως 9 ώρες ύπνου. Σταθερό ωράριο, καθημερινή άσκηση και έκθεση στο φυσικό φως μπορούν να βοηθήσουν. Αν όμως το πρόωρο ξύπνημα συνοδεύεται από συνεχή κόπωση, τότε χρειάζεται διαρεύνηση και όχι απλώς να το αποδίδουμε στην πάροδο του χρόνου.

Γυρίσαμε για ακόμα μια φορά στα 90s, καθώς είμαστε ακριβώς 46 μετά τις 11 με τους Brothers in Rhythm, Such a Good Feeling, ενώ λίγο πριν η Doja Cat μας θύμισε το Stranger. Έτσι, να συνεχίσουμε έτσι, στον εμπλουτισμό καλύτερα των εγκυκλοπαιδικών σας γνώσεων, για να μάθουμε έτσι, κάποιες έρευνες που πραγματικά αγαπήσαμε και είναι πολύ περίεργες όντως. Λοιπόν, μία μελέτη από τη Μινεσότα μας έκανε, λοιπόν, έκανε το λόγο να βρεθεί η δικαιολογία γιατί κάθε φορά που αφήνουμε το δωμάτιό μας άνω κάτω. Τι σημαίνει αυτό? Η έρευνα έδειξε ότι όσοι διατηρούν τον προσωπικό τους χώρο συνέχεια καθαρό έχουν υιοθετήσει μία πιο υγιεινή διατροφή και είναι πιο γενναιόδορες στον αντίποδα. Τώρα, όσοι αφήνουν συνεχώς το δωμάτιό τους ακατάστατο έχουν πιο δημιουργικές και πιο ενδιαφέρουσες ιδέες. Επίσης, σύμφωνα με μια άλλη έρευνα που δημοσιεύτηκε στο Journal of Psychology, η μαύρη σοκολάτα περιέχει μια ουσία η οποία βοηθάει στην ενδυνάμωση των μυών με τον ίδιο τρόπο που κάνει και η άσκηση. Εκτός αυτού, η μαύρη σοκολάτα σε βοηθάει να μείνεις συγκεντρωμένος και βέβαια βελτιώνει την υγεία σου.

0: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
1: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διτητή! Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια!
2: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο es1goretail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail με την αξιοπιστία της Centersoft One.
3: Με δημιουργικότητα και πάθος, εξερευνούμε και ανακαλύπτουμε τι έχουν ανάγκη οι πελάτες μας ώστε να βελτιώσουν την καθημερινότητά τους. Το βιβλιοπωλείο Όλα Χαρτί αποτελείται από ανθρώπους που σέβονται και λειτουργούν με πελατοκεντρική ευθύνη, με κινητήριο δύναμη το πάθος τους για ποιοτική εξυπηρέτηση και απότερο σκοπό μας, ο άνθρωπος, να βρίσκεται πάντα στο επίκεντρο της προσοχής μας. Επισκεφτείτε μας στο κατάστημά μας Όλα Χαρτί, πλατεία 23 Μαρτίου στην Καλαμάτα. Να σας προτείνουμε προϊόντα που καλύπτουν απόλυτα τις ανάγκες σας. Όλα Χαρτί, η αγαπημένη σου επιλογή. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2721 063 690.
4: Εκπαιδευτήρια Μπουγά. Ένας χώρος που εμπνέει τη μάθηση. Ένα περιβάλλον όπου κάθε παιδί ανακαλύπτει τις δυνατότητές του, καλλιεργεί τις δεξιότητές του και χτίζει με αυτοπεποίθηση το μέλλον του. Εκπαιδευτήρια Μπουγά. Από το 1992 συνοδεύουμε τα παιδιά σε κάθε βήμα της εκπαιδευτικής τους διαδρομής. Παιδικό σταθμός και νηπιαγωγείο, δημοτικό, γυμνάσιο, γενικό λύκειο. Μια ολοκληρωμένη εκπαιδευτική πορεία μέσα σε ένα σύγχρονο και ασφαλές περιβάλλον που συνδυάζει τη γνώση, τις αξίες, τη δημιουργικότητα και την προσωπική ανάπτυξη. Με καινοτόμα προγράμματα, διεθνείς συνεργασίες και εκπαιδευτικές εμπειρίες που προετοιμάζουν τους μαθητές για τις προκλήσεις του αύριο. Εκπαιδευτήρια Μπουγά. Ένα σχολείο για το σήμερα. Ένα εφόδιο για το αύριο. Πρωτοελλαδικού Μεγάρου, Αγωβίτικα, Καλαμάτα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 27210-92-122 και 27210-92-022.
5: Nome Street Food Culture δημιουργείται με αγάπη και ξετυλίγεται εδώ μπροστά σου. Nome Street Food Culture. Γίνε μάρτυρας από τη δημιουργία της ζύμης, το ψήσιμο μέχρι το στήσιμο του πιάτου σου. Nome, το street food που θα λατρέψεις. Συνόδευσέ το με μια λίστα.

0: Δευτέρας, Φαρών και Ευρυπίδου 23, Καλαμάτα. Και τώρα delivery μέσω eFood και Volt.
1: Για κάθε σας ανάγκη, μόνο το καλύτερο είναι αρκετά καλό.
2: Επειδή δεν συμβιβάζεστε με τίποτα λιγότερο από το άριστο, Κατσαπάρας Ανδρέας.
1: Οικοδομικά υλικά, χρώματα, σίδερο μπετού, ξυλία στέγης εισαγωγής, πατώματα laminate, πέτρες, πλακάκια μπάνιου και δαπέδου, μπαταρίες, έπιπλα μπάνιου και είδη υγιεινής εισαγωγής μας.
2: Σε εμάς θα βρείτε επίσης ηλεκτρικά εργαλεία όλων των τύπων, ειδική που
1: μεταφορά με φορτηγά της εταιρείας μας στο νομό Μεσσηνίας.
2: Για ποιοτικές και αξιόπιστες κατασκευές, Κατσαπάρας Ανδρέας.
1: Χαροκοπιό Μεσσηνίας.
2: Τηλέφωνα 27 25 0 41 232 και 6 9 45 100 735.
1: Κατσαπάρας Ανδρέας. Όλα για το σπίτι.
3: Τα εκπαιδευτήρια Μπουγά δημιουργούν το Open School, τον πολυχώρο εκπαίδευσης, ψυχαγωγίας και αθλητισμού. Έναν σύγχρονο χώρο ανοιχτό σε παιδιά δημοτικού από όλη την Καλαμάτα και την ευρύτερη περιοχή. Οργανωμένη μελέτη, ξένες γλώσσες, οδείο σύγχρονης μουσικής και πολλές επιλογές στον αθλητισμό. Κάθε παιδί μπορεί να διαμορφώσει το δικό του απογευματινό πρόγραμμα. Από τις 4 το απόγευμα έως τις 9 το βράδυ. Ένας χώρος ενιαίος, ασφαλής, οργανωμένος γύρω από τις ανάγκες κάθε παιδιού. Λιγότερες μετακινήσεις μέσα στην πόλη. Εξυπηρέτηση με σχολικό λεωφορείο. Open School. Ένας πολυχώρος εκπαίδευσης, ψυχαγωγίας και αθλητισμού. Ανοιχτός σε όλα τα παιδιά. Πρωτοελλαδικού μεγάρου. Ακοβίτικα Καλαμάτα. Πληροφορίες στα τηλέφωνα 27 21 0 26 078 και 92 122.

12 μετά τις 12 εδώ στον Kiss, Bronski Beat, Small Town Boy, μεγάλη επιτυχία της παρέας του Jimmy Somerville από την εποχή των 80's, αυτή τη φορά σε ένα house remix από τον The Sofer. Λίγο πριν στην παρέαρθω Benson Boone με το Sorry I'm Here For Someone Else και προηγήθηκε βέβαια η Bebe Rexha με το Call You Mine. Στοιχίζουμε τα νέα της ημέρας για τους προληπτικούς παιδιά, 3η και 13η σήμερα. Και η μέρα θέλει, όπως και να το κάνουμε, λίγο παραπάνω προσοχή. Η δυσιδαιμονία είναι διαδεδομένη στη χώρα μας και στις ισπανόφωνες χώρες, όπου υπάρχει η παροιμία την Τρίτη ούτε να παντρεύεσαι ούτε να ταξιδεύεις. Στην παράδοση μας, η κακοτυχία της Τρίτης συνδέθηκε με την άλωση της πόλης στις 29 του Μάη του 1453, ενώ ο αριθμός 13 ή το νούμερο 13 θεωρείται άτυχο επειδή διαταράσσει την αρμονία του 12. Που συναντάται σε πολλές θρησκευτικές αλλά και μυθολογικές παραδόσεις. Ωστόσο, δεν θεωρούν όλοι οι λαοί την Τρίτη μια γρουσούζικη ημέρα. Για τους Εβραίους, παραδείγματος χάρη, θεωρείται τυχερή. Και τώρα μια ερώτηση για εσάς που μας ακούτε εδώ. Είστε άραγε από εκείνους που αποφεύγουν τα μεγάλα σχέδια για σήμερα, Τρίτη και 13, ή λέτε γούρι να είναι και ό,τι θέλει ας είναι? Όπως και να έχει, χαμογελάστε, γιατί η καλύτερη προφύλαξη από τη γρουσούζια είναι να μην της δίνουμε περισσότερη δύναμη από όσο της αξίζει.

0: David Guetta, Teddy Swims, Tones and I στο Gone, Gone, Gone. Ενώ λίγο πριν ακούσαμε το Power Play της εβδομάδας από την Kiara Nelson και το Dancing Alone. Την πικρία της, για να βάλουμε το μουσικό παλμό της ημέρα στην κουβέντα, για τα χρόνια της αυστηρής και δαιμονίας εξέφρασε η Britney Spears με μια νέα ανάρτηση στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram. Η Britney περιέγραψε τους περιορισμούς που βίωσε από το 2008 μέχρι τον Νοέμβριο του 2021, τονίζοντας ότι παρά τη σκληρή δουλειά της για 15 χρόνια δεν μπορούσε ούτε να ταξιδέψει ελεύθερα, πόσο μάλλον να συναντήσει φίλους. Όπως ανακάλυψε, άρχισε να βιώνει την οικονομική ανεξαρτησία της όταν ξεκίνησε να ταξιδεύει μόνη της. Σήμερα δηλώνει πως προσπαθεί να σταματήσει να αμφισβητεί τον εαυτό της, αντιμετωπίζοντας την νέα της ζωή με περισσότερη αυτοπεποίθηση. Παράλληλα, κυκλοφόρησε το κυκλοφόρητο τραγούδι «She'll Never Be Mine» με αφορμή την συμπλήρωση 25 χρόνων από το άλμπουμ Britney. Η Spears συνεχίζει βέβαια να μιλάει ανοιχτά για τα χρόνια της χειδαιμονίας, διεκδικώντας τον έλεγχο της ζωής της, και αφήνοντας πίσω μια ιδιαίτερα δύσκολη περίοδο για εκείνη. Σε αυτό όμως το σημείο θα πάμε την επόμενη βολτούλα στα μαγαζιά, έξω αρχίζει και ψυχαλίζει και τα λέμε σε λίγο.
1: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
2: Τι κοινό έχει ο πιο απολαυστικός καφές του καλοκαιριού με τον ήχο των διακοπών? Το όνομά τους. Τζιτζίκι Coffee and Snacks στην εξωτική παραλία με μη. Παγωμένος καφές το πρωί. Φρέσκες μπαγκέτες. Λαχταριστές φωλιάτες. Δροσιστικό παγωτό. Σερβιρισμένα πάντα με το πιο ζεστό χαμόγελο. Το παίρνεις και φεύγεις ή μένεις και χάνεσαι στο απέραντο γαλάζιο. Απόγευμα χαλαρώνεις με καλό κρασί, τον ήχο των κυμάτων και ένα μαγευτικό ηλιοβασίλεμα. Τζιτζίκι Coffee and Snacks. Εθνική οδός μετά την Κορώνη και πριν το Βασιλίτσι. Στο χώρο σου με ένα τηλέφωνο στο 6970 57 74 50. Γιατί καλοκαίρι χωρίς τζιτζίκι δεν γίνεται.
3: Ψάχνετε για αυθεντική ελληνική γεύση? Θέλετε φαγητό σαν αυτό που σας μαγείρευε η μαμά? Η Ταβέρνα Κιβωτός στην Άνω Γιάλωβα Πύλου σας περιμένει. Αυθεντική παραδοσιακή ελληνική κουζίνα με σπιτικό φαγητό, ψητά της ώρας και λαχταριστά πιάτα ημέρας. Σε ένα όμορφο περιβάλλον, ιδανικό για την παρέα, την οικογένεια και για όλους όσοι αγαπούν το καλό φαγητό. Μην παραλείψετε να δοκιμάσετε τα μοναδικά σμυρνέικα τσουτσουκάκια και τον παραδοσιακό κόκορα με μακαρόνια. Στην Κιβωτό κάθε μέρα έχει την γεύση της μαμάς. Και delivery στο τηλέφωνο 6936 771 300. Κιβωτός. Αυθεντικό φαγητό, αυθεντική ταβέρνα. Στην Άνω Γιάλωβα Πύλου. Ψάχνετε έμπνευση για το σπίτι ή τον επαγγελματικό σας χώρο? Τότε πρέπει να μπείτε τώρα στο maisonplus.gr, το site που δίνει άλλη διάσταση στο έπιπλο και τη διακόσμηση με μοναδικές ιδέες, σύγχρονα σχέδια και λύσεις που ξεχωρίζουν. Μην το σκέφτεστε. Επισκεφτείτε τώρα το maisonplus.gr και ανανεώστε ή δημιουργήστε τον χώρο σας με ένα κλικ. Και φυσικά αναλαμβάνουμε τη διακόσμηση των ιδιοκτησιών και των επαγγελματικών σας χώρων. Τηλέφωνο 27210 27536. Εκθεσιακός χώρος Φαρών 87 Καλαμάτα. Ανακαλύψτε το maisonplus.gr και δεν θα χάσετε. Μόλις 20 χιλιόμετρα από την Καλαμάτα, στην ιστορική Πολιανή Μεσσηνίας, στο χωριό του Παπαφλέσσα, σας περιμένει ένας γευστικός προορισμός. Η ταβέρνα Μεζεδοπολείο Τα Πηγάδια. Εδώ η αυθεντική ελληνική κουζίνα συναντά τις παραδοσιακές γεύσεις και τα πιάτα ημέρας από τον ψηλό φουρνό και το κρέας γίνονται πρωταγωνιστές. Ψητά της ώρας, προβατίνα, δοκιμάστε και κάτι πραγματικά ξεχωριστό. Μοσχάρι με μελιτζάνες και λιωμένα τυριά στο πύλινο. Και όλα αυτά σε έναν χώρο που έχει τιμηθεί με διακρίσεις και βραβεύσεις για την κουζίνα του. Τα Πηγάδια Μεζεδοπολείο στην Πολιανή Μεσσηνίας. Εκεί που ο προορισμός γίνεται γευστική εμπειρία. Instagram, Facebook, Μεζεδοπολείο Τα Πηγάδια. Τηλέφωνο 27 210 32 32 2.
2: Αυτό που κάνει μια κουζίνα καταμάχητη είναι ο τρόπος που αντιλαμβάνεσαι τα υλικά, που εξελίσσεις τις συνταγές, που παρουσιάζεις τα πιάτα. Είναι αυτό που λέμε Κάρδαμο Comfort Cuisine. Ένας εκπληκτικός χώρος με ασύλληπτες γεύσεις, εμπνευσμένες από τη φύση και την παράδοση και δοσμένες με τον πιο σύγχρονο τρόπο. Μια εναλλακτική πρόταση που γίνεται εθισμός σε κάθε σας έξοδο. Cardamom Comfort Cuisine. Πλατεία Σιδηροδρομικού Σταθμού, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-98-091. Cardamom. Τίποτα πιο ξεχωριστό.
4: Καθημερινά στον Kiss FM 89, 1 με 3 το μεσημέρι, ο Θοδωρής Αραντόπουλος. Μουσική και ενημέρωση σε άλλο.

Μία παρά 20, είμαστε στο τελευταίο ημίωρο. Ο Γκοτιέ με τον Κίμπρα, Somebody That I Used To Know. Ενώ λίγο πριν στην παρέα έρθει η Βασίλισσα της Pop σε ένα υπέροχο energy mix της Peggy Goo με το I Feel So Free. Δεν ανήκω στο κλαμπ τους, για να πάμε λίγο στα του Hollywood. Με αυτή τη δήλωση, ο πασίγνωστος Nicolas Cage παίρνει ξεκάθαρη θέση απέναντι στην ανεξέλεγκτη χρήση της τεχνητής νοημοσύνης στον κινηματογράφο. Μιλώντας στο New York Comic Con, ο βραβευμένος με Oscar ηθοποιός αποκάλυψε ότι αρνείται να δώσει τη συγκατάθεσή του για τη χρήση της εικόνας ή ακόμα και της φωνής του μέσω AI στην σειρά Spider Noir. Όπως δήλωσε, η στάση του ενδέχεται να τον απομακρύνει από συνεργασίες με την Amazon, χωρίς όμως να είναι διαθετημένος να συμβιβαστεί. Ο Nicolas Cage με τη σειρά του στρέφεται προς νέους σκηνοθέτες που δημιουργούν με επίκεντρο την ανθρώπινη δημιουργικότητα, ενώ σχεδιάζει να περιορίσει τις κινηματογραφικές του παραγωγές προκειμένου να περνάει περισσότερο χρόνο με την οικογένειά του. Παράλληλα, ανακάλυψε ότι πρόκειται να πρωταγωνιστήσει σε νέα σεζόν του True Detective. Και το ερώτημα είναι ένα. Μπορεί άραγε η τεχνητή νοημοσύνη να αλλάξει τον σινεμά χωρίς να πάρει τη θέση του ανθρώπου? Ο Nicolas Cage τουλάχιστον δηλώνει πως υπάρχουν ρόλοι που πρέπει να παραμείνουν αποκλειστικά ανθρώπινοι. Και φτάνουμε στο συμπέρασμα. Εσείς τι λέτε? Θα βλέπατε μια ταινία όπου ο ηθοποιός δημιουργείται από τεχνητή νοημοσύνη? Γιατί στο Hollywood, παιδιά, η μάχη μόλις ξεκίνησε και ο Nicolas Cage βάζει ήδη τα δικά του όρια.

σιγά σιγά φτάνουμε στο τέλος και της σημερινής παρέας, κάτι που πολύ απλά σημαίνει ότι ήρθε η ώρα να περάσουμε στις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας για την θέαση αλλά και τις στοιχηματικές σας επιλογές, γιατί είναι πολύ πολύ πλούσια και για τους μπασκετικούς και τους ποδοσφαιρόφιλους. Στο μπάσκετ έχουμε EuroCup στις 7 με την αναμέτρηση της Elite Καμπέλης με τον ΠΑΟΚ από το Nova Sports Prime. Στις 9 παρατέταρτο EuroLiga Fenerbahçe Žalgiris Kaunas Nova Sports Start. Champions League στις 9 Magenta Sport 4 Varese Peristeri. EuroLiga στις 9 Villeurban Ερυθρός Αστέρας Nova Sport 3. Στις 9 έχουμε EuroCup από το Sport FM TV με την Freiburg να αντιμετωπίζει την Μύκονο. EuroLiga στις 9.30 Μπασκόνια Dubai Nova Sport 2. Την ίδια ώρα Παρτιζάν Παναθηναϊκός Nova Sport 4. Αρμάνι Μιλάνο Ρεάλ Μαδρίτης Nova Sport 5. Μπαρτσελόνα Μακάμπι Τελαβίβ Nova Sport 6. Και τέλος στις 10 Βαλένθια Ολυμπιακός από το Nova Sports Prime. Καλή επιτυχία τόσο στους Ερυθρόλευκους όσο και στο Τριφύλι. Στον αντίποδα τώρα έχουμε στις 10 Champions League με την αναμέτρηση της Ατλέτικο Μαδρίτης κόντρα στη Manchester United από το Magenta Sport 2. Την ίδια ώρα Arsenal Lille, Magenta Sport 3. Galatasaray Barcelona, Magenta Sport 5. Inter Club Brugge, Magenta Sport 6. Viking Bayern από το Magenta Sport 7, Villarreal, συγγνώμη, Νάπολη, Magenta Sport 8. Δυσκολεύομαι ακόμη και να το προφέρω, είχαμε συνηθίσει τόσα χρόνια Cosmote TV, αλλά τι να κάνουμε. Και τέλος, την ίδια ώρα, ολοκληρώνονται οι μεταδόσεις με την αναμέτρηση της Λειψίας και της Eindhoven από την τηλεοπτική συχνότητα του Magenta Sport 9. Κάπου εδώ όμως θα πρέπει να σας αποχαιρετήσω. Ευχαριστώ θερμά που και σήμερα αυτή την συνεφιασμένη και πλέον βροχερή Τρίτη 13 του μήνα για τους προληπτικούς, η απομονή. Είμαι ο Μάνος Ιβογιωργάκης, ήμασταν μαζί από τις 10 μέχρι τώρα. Ελπίζω να περάσετε πολύ πολύ όμορφα. Τα νέα θα αναλάβει σε λίγο ο Θοδωρής Σαραντόπουλος, ο Γιώργος Λάζαρος έρχεται στις 3 και ο Αργύρης Μητσελής στις 6 το απόγευμα. Να έχετε μια πολύ πολύ όμορφη μέρα. Εμείς θα τα ξαναπούμε πάλι αύριο, όπως πάντα, λίγο μετά τις 10 το πρωί.

0: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
1: Τόκαμε. Αζαλέα Σπα. Υπηρεσίες υψηλής ποιότητας για την φροντίδα προσώπου και σώματος. Αζαλέα Σπα. Αδυνάτισμα. Θεραπείες προσώπου. Μεσοθεραπείες σε πρόσωπο και σώμα. Λέιζερ Αλεξανδρίτη. Θεραπείες χαλάρωσης, αναζωογόνησης, ομορφιάς και ευεξίας. Αζαλέα Σπα. Μητροπέτροβα 8. Πρώτος όροφος. Καλαμάτα. Τηλέφωνο 2-21-0-90-010. Αζαλέα Σπα Γλυφάδα. Μύκονο. Αζαλέα Σπα. The Touch of Beauty.
2: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη ρε διτητή!
3: Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια!
4: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1GoRetail.gr. ES1 Go Retail με την αξιοπιστία της Centersoft One.
5: Ζήστε τις διακοπές σας στην Καλαμάτα δημιουργώντας τις αναμνήσεις σας στο κατάστημα προϊόντων του Αγροτικού Συνεταιρισμού Ένωση Μεσσηνίας MU. Τοπικά παραδοσιακά προϊόντα που ταυτίζονται απόλυτα με την γη της Μεσσηνίας. Έξτρα παρθένο ελαιόλαδο Pop Καλαμάτα. Ελιές καλαμών και ελιά καλαμάτας Pop. Προϊόντα delicatessen και μέλι από τοπικούς παραγωγούς. Επίσης, βιολογικά οργανικά καλλυντικά με βάση το ελαιόλαδο. Και μαύρη σταφίδα. Στο Μεσσηνία Union μπορείτε να επιλέξετε και εταιρικά δώρα, αλλά και να δημιουργήσετε ένα καλάθι. MU, Ένωση Μεσσηνίας, στο κέντρο της Καλαμάτας, Ιατροπούλου 10, Facebook MU Μεσσηνία, Union Καλαμάτα, Instagram MU Καλαμάτα. Ήρθε η στιγμή να ανακαλύψεις ένα νέο τρόπο να περπατάς. Τα Camper, τα υποδήματα που ξεχωρίζουν για τον ιδιαίτερο σχεδιασμό, την σύγχρονη αισθητική, είναι διαθέσιμα αποκλειστικά στο Pharma Steps. Κάθε σχέδιο συνδυάζει άνεση και διαχρονική κομψότητα, δημιουργώντας εμφανίσεις με ξεχωριστή ταυτότητα. Ανακαλύψτε την συλλογή Camper αποκλειστικά στο Pharma Steps. Αριστομένους 77 και Βασιλής Σοφίας Γωνία, Καλαμάτα. Επισκέψου σήμερα το Pharma Steps και επίλεξε το ζευγάρι που εκφράζει απόλυτα τον δικό σου χαρακτήρα. Camper Walk, Don't Run. Camper αποκλειστικά στο Pharma Steps από την Μαγιόρκα της Ισπανίας στην πόλη μας. Camper Walk, Don't Run.
6: Με δημιουργικότητα και πάθος, εξερευνούμε και ανακαλύπτουμε τι έχουν ανάγκη οι πελάτες μας ώστε να βελτιώσουν την καθημερινότητά τους. Το βιβλιοπωλείο Όλα Χαρτί αποτελείται από ανθρώπους που σέβονται και λειτουργούν με πελατοκεντρική ευθύνη, με κινητήριο δύναμη το πάθος τους για ποιοτική εξυπηρέτηση και απότερο σκοπό μας, ο άνθρωπος, να βρίσκεται πάντα στο επίκεντρο της προσοχής μας. Επισκεφτείτε μας στο κατάστημά μας Όλα Χαρτί, πλατεία 23 Μαρτίου στην Καλαμάτα. Να σας προτείνουμε προϊόντα που καλύπτουν απόλυτα τις ανάγκες σας. Όλα Χαρτί, η αγαπημένη σου επιλογή. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2721063.
7: Δεν αρκεί να είσαι απλά στο διαδίκτυο. Πρέπει να ξεχωρίζεις.
8: Στο Hub IT μετατρέπουμε ιδέες σε εμπειρίες. Σύγχρονες ιστοσελίδες, αποδοτικά e-shop, social media που τραβάνε βλέμματα και εφαρμογές που δουλεύουν άψογα. Hub IT, ο ψηφιακός σου κόσμος όπως τον φαντάστηκες και λίγο καλύτερα.
9: Ανακάλυψε τη διαφορά στο hubit.gr ή κάλεσε στο 21 27 11 11 14 57 καθημερινά 9 έως 5.
8: Hub IT. Δεν είσαι απλά online. Ξεχωρίζεις.
5: Το όνομα Παναγιωτόπουλος από γενιά σε γενιά διατηρεί με πάθος την ποιότητα συνδέοντας την παράδοση με το σήμερα. Έχει περάσει στην σύγχρονη εποχή με ιδιαίτερες και νέες σκοπές κρεάτων. Κρεάτος και βάσματα, αρνί, μοσχάρι, χοιρινό, παστό, λουκάνικο και τα χειροποίητα μπιφτέκια από μοσχάρι κοτόπουλο που επιβάλλεται να δοκιμάσετε. Παναγιωτόπουλος, Τρεοπολείο, το brand name στο κρέας. Κεντρική αγορά Καλαμάτας. Καθυστερημένος έλεγχος. Ρισκάρεις την ασφάλειά σου. Μην το αφήνεις άλλο. Ο τεχνικός έλεγχος δεν είναι επιλογή. Είναι ευθύνη. Ιδιωτικό κταίο Express σε δύο σημεία. 5ο και 6ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Καλαμάτας Μεσίνης. Εξειδικευμένη τεχνική. Σύγχρονος εξοπλισμός. Έλεγχος γρήγορα και αξιόπιστα. Χωρίς αναμονές. Και πριν λήξει η προθεσμία σου, σου στέλνουμε υπενθύμηση. Κλείσε τώρα ραντεβού. Τηλέφωνο 27210-69444 και 66055. Διενεργούμε τον τεχνικό έλεγχο, σεβόμενοι πάντα τον πελάτη. Η γνώση και η εμπειρία μας συνοδηγό σας. Ιδιωτικό κταίο Express, 5ο και 6ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Καλαμάτας Μεσίνης.

0: here.
1: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
2: Τι κοινό έχει ο πιο απολαυστικός καφές του καλοκαιριού με τον ήχο των διακοπών? Το όνομά τους. Τζιτζίκι Coffee and Snacks στην εξωτική παραλία με μη. Παγωμένος καφές το πρωί, φρέσκες μπαγκέτες, λαχταριστές φωλιάτες, δροσιστικό παγωτό, σερβιρισμένα πάντα με το πιο ζεστό χαμόγελο. Το παίρνεις και φεύγεις, ή μένεις και χάνεσαι στο απέραντο γαλάζιο. Απόγευμα, χαλαρώνεις με καλό κρασί, τον ήχο των κυμάτων και ένα μαγευτικό ηλιοβασίλεμα. Τζιτζίκι Coffee and Snacks. Εθνική οδός μετά την Κορώνη και πριν το Βασιλίτσι. Στο χώρο σου, με ένα τηλέφωνο στο 6970 57 74 50. Γιατί καλοκαίρι χωρίς τζιτζίκι δεν γίνεται.
3: Ψάχνεις το τέλειο παπούτσι για άνεση και στυλ? Τώρα η απάντηση βρίσκεται στην καρδιά της Καλαμάτας. Τα καταστήματα Pharmasteps ανανεώθηκαν και φέρνουν τις μεγαλύτερες εταιρείες ανατομικών και comfort υποδημάτων. Μεγάλα brands όπως Ισπανίτας, Φλούτσος, Κάμπερ, Πιεσάντο, Pepe Science, Callaghan σας περιμένουν όλα σε φανταστικές τιμές. Επισκέψου το κατάστημα Pharmasteps στην Αριστομένου 77 και Βασιλίση Σοφίας για τις νέες μας συλλογές ή το Pharmasteps Outlet στην Αναγνωσταρά 51 για να βρεις απίστευτες προσφορές. Pharmasteps. Για υποδήματα που θα λατρέψουν τα πόδια σας.
4: Το Luxury Time by Stavros Castrinakis, η επιλογή ενός κοσμήματος για τις μεγάλες σας στιγμές, θα γίνει σύμβολο. Αυτό το κόσμημα γίνεται εμπειρία. Για όσους ζουν την κάθε στιγμή, ο χρόνος αξίζει να φοριέται με πολυτέλεια. Ρολόγια Rolex, Cartier, Tag Heuer and more. Luxury Time by Stavros Castrinakis. Ζήσε το ταξίδι της αισθητικής και της κομψότητας. Φρατζίδιο Καλαμάτα. Site luxurytime.gr. Peacock Coffee and Brunch Spot Center Town, Κέντρο Πόλης, Νέδοντος 66, παραπλεύρος Αριστομένους. Peacock, Pick and Go, Homemade Pites, Γαλλικές Μπακέτες and More, High Quality Coffee, Drinks, Peacock, Coffee and Brunch, Pick and Go, Delivery 27 20 123, Menu Details, eFood, Box, Wolf, Peacock, Pick and Go,

0: κάνει μια κουζίνα καταμάχητη είναι ο τρόπος που αντιλαμβάνεσαι τα υλικά, που εξελίσσεις τις συνταγές, που παρουσιάζεις τα πιάτα. Είναι αυτό που λέμε Κάρδαμο Comfort Cuisine. Ένας εκπληκτικός χώρος με ασύλληπτες γεύσεις, εμπνευσμένες από τη φύση και την παράδοση και δοσμένες με τον πιο σύγχρονο τρόπο. Μια εναλλακτική πρόταση που γίνεται εθισμός σε κάθε σας έξοδο. Κάρδαμο Comfort Cuisine. Πλατεία Σιδηροδρομικού Σταθμού, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-98-091. Κάρδαμο. Τίποτα πιο ξεχωριστό.
1: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
0: Τι κοινό έχει ο πιο απολαυστικός καφές του καλοκαιριού με τον ήχο των διακοπών? Το όνομά τους. Τζιτζίκι Coffee and Snacks στην εξωτική παραλία με μη. Παγωμένος καφές το πρωί. Φρέσκες μπαγκέτες. Λαχταριστές φωλιάτες. Δροσιστικό παγωτό. Σερβιρισμένα πάντα με το πιο ζεστό χαμόγελο. Το παίρνεις και φεύγεις ή μένεις και χάνεσαι στο απέραντο γαλάζιο. Απόγευμα χαλαρώνεις με καλό κρασί, τον ήχο των κυμάτων και ένα μαγευτικό ηλιοβασίλεμα. Τζιτζίκι Coffee and Snacks. Εθνική οδός μετά την Κορώνη και πριν το Βασιλίτσι. Στο χώρο σου με ένα τηλέφωνο στο 6970-57-7450. Γιατί καλοκαίρι χωρίς τζιτζίκι δεν γίνεται.
2: Ψάχνετε έμπνευση για το σπίτι ή τον επαγγελματικό σας χώρο? Τότε πρέπει να μπείτε τώρα στο maisonplus.gr, το site που δίνει άλλη διάσταση στο έπιπλο και τη διακόσμηση με μοναδικές ιδέες, σύγχρονα σχέδια και λύσεις που ξεχωρίζουν. Μην το σκέφτεστε. Επισκεφτείτε τώρα το maisonplus.gr και ανανεώστε ή δημιουργήστε τον χώρο σας με ένα κλικ. Και φυσικά αναλαμβάνουμε τη διακόσμηση των ιδιοκτησιών και των επαγγελματικών σας χώρων. Τηλέφωνο 27210-27536. Εκθεσιακός χώρος Φαρών 87 Καλαμάτα. Ανακαλύψτε το maisonplus.gr και δεν θα χάσετε.
3: Γεια σας, είμαι ο Αργύρης Μητσέλης και ακούτε DJ Mix. Καθημερινά Δευτέρως Παρασκευή 6 με 8 στον Kiss FM 89.

0: τελικά ήταν ο πολύφημος, ο πρώτος τυροκόμος στην αρχαιότητα? Σύμφωνα με την ιστορική αναφορά του Ομήρου, ο πολύφημος ήταν ο πρώτος που παράγει τυρί και γράφει ιστορία. Πολλούς αιώνες μετά, ιστορία γράφει ο πολύφημος στην Μεσσηνία. Τρεις γενιές της οικογένειας Πετρόπουλου παράγουν γαλακτοκομικά προϊόντα, προσφέροντας στο καθημερινό σας τραπέζι παραδοσιακά τυριά εξαιρετικής ποιότητας, βραβευμένα στην Ελλάδα και σε διεθνείς διαγωνισμούς του εξωτερικού. Φέτα, σφέλα, γραβιέρα, αξεπέρασες γεύσεις που παράγονται στις σύγχρονες εγκαταστάσεις στην Εύα Μεσσηνίας. Πολύφημος, Μούλα Βασίλη 2 στη Μεσσίνη, Μακεδονία 9 και Κεντρική Αγορά Καλαμάτα και σε επιλεγμένα σημεία.
1: Make your holidays at Kalamata unforgettable with gifts from the Messinian Agricultural Cooperation and you Messinian Union. The famous Kalamata olives and extra virgin olive oil Kalamata PDO honey from local farmers. Biological organic cosmetics, traditional goods from Kalamata and delicatessen products. Make your holidays at Kalamata unforgettable forever with gifts from the Messinian Union store and you. You can find us at the center of the town of Kalamata, Iatropoulou 10, Instagram, MU Kalamata, Facebook, MU Messinia Union Kalamata.
2: Taste the story of the land. MU.
3: Στη σύγχρονη μετακίνηση, η ταχύτητα και η οικονομία απαιτούν τον κατάλληλο συνεργάτη. Πάνω στους δύο τροχούς είστε ασταμάτητοι και για την ασφάλειά σας εμπιστεύεστε μόνο τους ειδικούς. Μότο Τσαχπίνης, η μεγαλύτερη γκάμα μοτοσυκλετών. Πλούσια ποικιλία σε αξεσουάρ και επώνυμα ανταλλακτικά μεγάλων εταιριών. Αξιόπιστο σέρβις, εξειδικευμένες επισκευές. Μότο Τσαχπίνης, Κλαδά 13, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-20000. Με γνώμονα την υπευθυνότητα. Ό,τι χρειαστείς, στο Τσαχπίνη θα το βρεις. Και πάντα δεν ξεχνάμε να φοράμε το κράνος μας.
4: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διτητή! Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια!
5: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1GoRetail.gr. ES1 Go Retail με την αξιοπιστία της Centersoft One.
6: Καινοτόμες προτάσεις για την επιχείρησή σας. Νέες και κλασικές σειρές στον εκθεσιακό μας χώρο. Η σύγχρονη άποψη στην εστίαση. Κωνσταντόπουλος. Εξοπλισμοί χώρων εστίασης. Ξενοδοχειακών μονάδων. Κέτερινγκ. Εστιατορίο. Καφέ μπαρ. Και beach bar. Επισκεφτείτε τον εκθεσιακό μας χώρο για να επιλέξουμε μαζί αυτό που σας ταιριάζει καλύτερα. Προτάσεις που προσδίδουν ποιότητα και κοψότητα στην επιχείρησή σας. Κωνσταντόπουλος. Εξοπλισμοί χώρων εστίασης με την υποστήριξη της PISARIS, Ηρώων Πολυτεχνείου και Σταύρου Κωστόπουλου, νέα είσοδος Καλαμάτα. Τηλέφωνο 2721-099-098.
7: Το εστιατόριο Ακτίνοκ στην παραλία της Καλαμάτας έχει γίνει η αγαπημένη καθημερινή συνήθεια κατοίκων και επισκεπτών της πόλης. Όχι τυχαία, το εστιατόριο Ακτίνοκ έχει συνδέσει το όνομά του με το φρέσκο ψάρι και διαχειρίζεται την πρώτη ύλη σύμφωνα με τις προδιαγραφές που απαιτεί η σύγχρονη ελληνική κουζίνα. Στον προλιμένα της Καλαμάτας, το Ακτίνοκ διακρίνεται για τους εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους του, ιδανικό περιβάλλον για να απολαύσει εξαιρετικά πιάτα όλες τις ώρες της ημέρας. Instagram, Facebook, εστιατόριο Ακτίνοκ. Reservation 2721 023 860.

0: σας ακούω και κάθε πρωί πηγαίνοντας στη δουλειά μου, κάνετε παρέα. 90s to now. Kiss FM 89.
1: Hey, you got what I want, Sony.

0: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
1: Θέλεις να σπουδάσεις αυτό που αγαπάς? Η Σχολή Ανώτερης Επαγγελματικής Κατάρτισης Horizon, σε συνεργασία με τον Όμιλο ΣΒΙΕ, φέρνει Next Level εκπαίδευση στην Καλαμάτα. 10 τομείς, 32 ειδικότητες για να διαλέξεις. Μαγειρική και ζαχαροπλαστική, τουριστικά, επαγγέλματα υγείας και ομορφιάς, παιδαγωγικά και άλλα. Κλείσε τώρα τη θέση σου με προνομιακά δίδακτρα. Τηλεφώνησε στο 27210-94277 και κάνε το πρώτο βήμα για το μέλλον σου. Horizon ΣΒΙΕ. Next Level.
2: Καθημερινά στον Kiss FM 89, 1 με 3 το μεσημέρι, ο Φωτορής Αραντόπουλος. Μουσική και ενημέρωση σε άλλα.

Be bright, be different, be you. Οπτικά Συνάπη. Στον πεζόδρομο Αναπλιώτη, κέντρο πόλης. Μια ομάδα από ειδικούς οπτικούς οπτομέτρες με επικεφαλής την Μάρθα Συνάπη σε έναν πολυχώρο σας ξεναγεί στον σύγχρονο κόσμο των οπτικών. Γυαλιά οράσεως, γυαλιά ηλίου. Be bright, be you, be different. Οπτικά Συνάπη. Site opticasynapi.gr. Υπάρχουν γεύσεις που κρατούν για πάντα. Γεύσεις που μας θυμίζουν σπίτι. Εδώ και δεκαετίες, από γενιά σε γενιά, ο Άρτος Φραγκέας στην Καλαμάτα χαρίζει το αυθεντικό άρωμα του φρεσκοψημένου ψωμιού. Μοναδικές δημιουργίες Άρτου, όπως τα προζυμένια αργής ορίμανσης. Σε τρία σημεία της πόλης, ένα αρτοπείο Άρτος Φραγκέα είναι πάντα δίπλα σου. Στην Αρτέμητος και Δαμιλάτη, πριν από το ΚΤΕΛ. Στην πλατεία Όθωνος, ιστορικό κέντρο Καλαμάτας. Και στην Έδωτος 76 και πλατεία Βασιλέως Γεωργίου. Αρτοκατασκευάσματα και τα ολόφρεσκα αυθεντικά γλυκά μας, αλλά και ο αρωματικός καφές συμπληρώνουν την καθημερινή σας συνήθεια. Η γεύση της πόλης που κρατάει χρόνια, από το 1931.

0: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
1: Bottiglia Music Restaurant. Φαγητό, μουσική και non-stop party.
2: Και non-stop party.
1: Fusion cuisine and sushi.
2: Fusion cuisine and sushi.
1: Guest DJs.
2: Guest DJs.
1: Artistic dance shows.
2: Artistic dance shows.
1: Bottiglia Music Restaurant. Καπετάν Κρόμπα 8, Καλαμάτα.
3: Fun weekend nights.
4: Τι κοινό έχει ο πιο απολαυστικός καφές του καλοκαιριού με τον ήχο των διακοπών? Το όνομά τους. Τζιτζίκι Coffee and Snacks στην εξωτική παραλία με μη. Παγωμένος καφές το πρωί, φρέσκες μπαγκέτες, λαχταριστές φωλιάτες, δροσιστικό παγωτό, σερβιρισμένα πάντα με το πιο ζεστό χαμόγελο. Το παίρνεις και φεύγεις ή μένεις και χάνεσαι στο απέραντο γαλάζιο. Απόγευμα, χαλαρώνεις με καλό κρασί, τον ήχο των κυμάτων και ένα μαγευτικό ηλιοβασίλεμα. Τζιτζίκι Coffee and Snacks. Εθνική οδός μετά την Κορώνη και πριν το Βασιλίτσι. Στο χώρο σου με ένα τηλέφωνο στο 6970 57 74 50. Γιατί καλοκαίρι χωρίς τζιτζίκι δεν γίνεται.
5: Ψάχνετε για αυθεντική ελληνική γεύση? Θέλετε φαγητό σαν αυτό που σας μαγείρευε η μαμά? Η Ταβέρνα Κιβωτός στην Άνω Γιάλωβα Πύλου σας περιμένει. Αυθεντική παραδοσιακή ελληνική κουζίνα με σπιτικό φαγητό, ψητά της ώρας και λαχταριστά πιάτα ημέρας. Σε ένα όμορφο περιβάλλον, ιδανικό για την παρέα, την οικογένεια και για όλους όσοι αγαπούν το καλό φαγητό. Μην παραλείψετε να δοκιμάσετε τα μοναδικά σμυρνέικα τζουτζουκάκια και τον παραδοσιακό κόκορα με μακαρόνια. Στην Κιβωτό κάθε μέρα έχει την γεύση της μαμάς. Και delivery στο τηλέφωνο 6936 771 300. Κιβωτός. Αυθεντικό φαγητό, αυθεντική ταβέρνα. Στην Άνω Γιάλωβα Πύλου.
6: Gnome Street Food Culture δημιουργείται με αγάπη και ξετυλίγεται εδώ μπροστά σου. Gnome Street Food Culture. Γίνε μάρτυρας από τη δημιουργία της ζύμης, το ψήσιμο μέχρι το στήσιμο του πιάτου σου. Gnome, το street food που θα λατρέψεις. Συνόδευσέ το με μια λίστα από

0: Εκτός Δευτέρας, Φαρών και Ευρυπίδου 23, Καλαμάτα. Και τώρα delivery μέσω eFood και Volt.
1: Real Estate Γεωργιόπουλος. Δύναμη, αξιοπιστία, αγορά, πώληση επαγγελματικών χώρων και οικοπαίδων. Παρέχουμε έγκυρες εκτιμήσεις ακινήτων και οικοπαίδων με γνώση της αγοράς και πολυετή εμπειρία. Περιγράψτε μας τι αναζητάτε για αγορά και οι εξειδικευμένοι σύμβουλοι μας θα σας εξυπηρετήσουν άμεσα και αποτελεσματικά. Αναλαμβάνουμε και ενοικιάσεις ακινήτων με ένα τηλέφωνο στο 690-86-72-392. Σας βρίσκουμε την ιδανική λύση. Παρουσίαση ακινήτων επιτόπου. Δραστηριότητα πανελλαδικά. Real Estate Γεωργιόπουλος. Εκεί όπου η σωστή επιλογή γίνεται σίγουρη επένδυση. Γραφεία Ψαρών 7 Καλαμάτα. Για τις σελίδες μας Instagram, Facebook, site Real Estate Γεωργιόπουλος. Το όνομα Παναγιωτόπουλος από γενιά σε γενιά διατηρεί με πάθος την ποιότητα συνδέοντας την παράδοση με το σήμερα. Έχει περάσει στην σύγχρονη εποχή με ιδιαίτερες και νέες σκοπές κρεάτων. Κρεάτος σκευάσματα, αρνί, μοσχάρι, χοιρινό, παστό, λουκάνικο και τα χειροποίητα μπιφτέκια από μοσχάρι κοτόπουλο που επιβάλλεται να δοκιμάσετε. Παναγιωτόπουλος, Τρεοπολείο, το brand name στο κρέας. Κεντρική αγορά Καλαμάτας. Genesis Men's Fashion. Τα νέα trends της πόλης είναι εδώ. Brands που καθορίζουν τις ενδυματολογικές τάσεις της πόλης. Το Genesis Men's Fashion εξειδικεύεται και στο ντύσιμο του γαμπρού, παρουσιάζοντας μια πλήρη συλλογή από κοστούμια σε ειδικό χώρο. Υψηλή ποιότητα, γοητεία, διακριτική ομορφιά και αισθητική. Genesis Men's Fashion. Το όνομα πίσω από τον σύγχρονο άντρα. Πεζόδρομος Αριστομένου 9. Instagram Genesis Men's Fashion.
2: Δασκαλάκης Workwear Promo Outdoors. Βιοτεχνία ρούχων εργασίας, διαφημιστικών και όχι μόνο. Ρούχα, παπούτσια και γάντια εργασίας, στολές ξενοδοχείου και εστίασης και ιατρικές στολές. Εξοπλισμός delivery, διαφημιστικά δώρα. Στην πλήρως εξοπλισμένη βιοτεχνία μας δημιουργούμε μαζί και τυπώνουμε το λογότυπό σας. Ειδικές τιμές για σχολές, ξενοδοχεία και εργοστάσια. Δασκαλάκης Workwear Promo Outdoors. Σπάρτης 34, έναντι κεντρικής αγοράς Καλαμάτας.

0: και η Genius Travel σε βάζουν σε Christmas mode. Δύο από εσάς μαζί με έναν παραγωγό του Kiss θα βρεθείτε στη Μάλτα στη χριστουγεννιάτικη συναυλία της Mariah Carey στις 8 Δεκεμβρίου. Συντονιστείτε σε εκπομπές για όλες τις πληροφορίες και δηλώστε συμμετοχή στο kiss929.gr. Η κλήρωση θα γίνει την Παρασκευή 6 Νοεμβρίου στο Breakfast Show. Kiss World Concerts Mariah Carey by Genius Travel Malta. Σχεδιάζουμε ταξίδια, δεν πουλάμε πακέτα. besttravelgenius.gr.
1: Αυτή την ώρα κάθε μέρα παίζεται για το γεύμα εργασίας από την Pizza Fan και αυτό θα συμβεί σε λίγο παραπάνω από 20 λεπτά από τώρα. Ακούμε 92,9 εκεί, στο ρολόι μας δείχνει 3 και 1. Θα ακούσουμε Kato, θα ακούσουμε Bomb Funk MCs και Miley Cyrus. Σε λίγο θα αποκαλύψουμε

0: Τρίτη με βροχή στον 92,9 Kiss και ήρθε η ώρα τώρα να σημειώσετε ακόμα μια απάντηση για τις ερωτήσεις που θα γίνουν αύριο στο Breakfast Show για τα 1000 ευρώ το λεπτό.
1: 1000 ευρώ το λεπτό.
0: Είναι Game of Thrones. Και αύριο θα βρέχει και την Παρασκευή και το Σάββατο σύμφωνα με τις προβλέψεις, οπότε βγάζουμε τα διάβροχα από την ντουλάπα. Συνεχίζουμε τώρα με Frey.

0: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM. If the world was
1: ending, I'd wanna be next. Καθημερινά στον Kiss FM 89, 1 με 3 το μεσημέρι, ο Θοδωρής Αραντόπουλος. Μουσική και ενημέρωση σε άλλο.

0: μόλις 20 χιλιόμετρα από την Καραμάτα, στην ιστορική Πολιανή Μεσσηνίας, στο χωριό του Παπαθλέσσα, σας περιμένει ένας γευστικός προορισμός. Η ταβέρνα Μεζεδοπολείο Τα Πηγάδια. Εδώ η αυθεντική ελληνική κουζίνα συναντά τις παραδοσιακές γεύσεις και τα πιάτα ημέρας από τον ψηλό φουρνό και το κρέας γίνονται πρωταγωνιστές. Ψητά της ώρας, προβατίνα, δοκιμάστε και κάτι πραγματικά ξεχωριστό. Μοσχάρι με μελιτζάνες και λιωμένα τυριά στο πύλινο. Και όλα αυτά σε έναν χώρο που έχει τιμηθεί με διακρίσεις και βραβεύσεις για την κουζίνα του. Τα Πηγάδια, Μεζεδοπολείο, στην Πολιανή Μεσσηνίας. Εκεί που ο προορισμός γίνεται γευστική εμπειρία. Instagram, Facebook, Μεζεδοπολείο Τα Πηγάδια. Τηλέφωνο 27 210 32 32 2. Ήρθε η στιγμή να ανακαλύψεις ένα νέο τρόπο να περπατάς. Τα Camper, τα υποδήματα που ξεχωρίζουν για τον ιδιαίτερο σχεδιασμό, την σύγχρονη αισθητική, είναι διαθέσιμα αποκλειστικά στο Pharma Steps. Κάθε σχέδιο συνδυάζει άνεση και διαχρονική κομψότητα, δημιουργώντας εμφανίσεις με ξεχωριστή ταυτότητα. Ανακαλύψτε την συλλογή Camper αποκλειστικά στο Pharma Steps. Αριστομένους 77 και Βασιλής Σοφίας Γωνία, Καλαμάτα. Επισκέψου σήμερα το Pharma Steps και επίλεξε το ζευγάρι που εκφράζει απόλυτα τον δικό σου χαρακτήρα. Camper, walk, don't run. Camper, αποκλειστικά στο Pharma Steps από την Μαγιόρκα της Ισπανίας στην πόλη μας. Camper, walk, don't run.
1: Δεν αρκεί να είσαι απλά στο διαδίκτυο. Πρέπει να ξεχωρίζεις.
2: Στο Hub IT μετατρέπουμε ιδέες σε εμπειρίες. Σύγχρονες ιστοσελίδες, αποδοτικά e-shop, social media που τραβάνε βλέμματα και εφαρμογές που δουλεύουν άψογα. Hub IT. Ο ψηφιακός σου κόσμος όπως τον φαντάστηκες. Και λίγο καλύτερα.
1: Ανακάλυψε τη διαφορά στο hubit.gr ή κάλεσε στο 21 27 11 11 14 57 καθημερινά 9 έως 5.
2: Hub IT. Δεν είσαι απλά online, ξεχωρίζεις.
3: Με δημιουργικότητα και πάθος, εξερευνούμε και ανακαλύπτουμε τι έχουν ανάγκη οι πελάτες μας, ώστε να βελτιώσουν την καθημερινότητά τους. Το βιβλιοπωλείο Όλα Χαρτί αποτελείται από ανθρώπους που σέβονται και λειτουργούν με πελατοκεντρική ευθύνη. Με κινητήριο δύναμη το πάθος τους για ποιοτική εξυπηρέτηση και απότερο σκοπό μας, ο άνθρωπος, να βρίσκεται πάντα στο επίκεντρο της προσοχής μας. Επισκεφτείτε μας στο κατάστημά μας Όλα Χαρτί, πλατεία 23 Μαρτίου στην Καλαμάτα. Να σας προτείνουμε προϊόντα που καλύπτουν απόλυτα τις ανάγκες σας. Όλα Χαρτί, η αγαπημένη σου επιλογή. Τηλέφωνο επικοινωνίας 27 21 0 63 690.

Είμαι δείτε και σήμερα τρίτη ακούμε 92,9 Kiss και μετά το 500 της Fiat, το Beetle της Volkswagen, το Renault 5 και το Mini Cooper. Ακόμα ένας θρύλος της αυτοκίνησης επιστρέφει στους δρόμους. Είναι το Decevo της Citroën που είχε πρωτοκυκλοφορήσει το 1948 και είχε λατρευτεί και στη χώρα μας. Θα επανέλθει λοιπόν το 2028 και στις φωτογραφίες που κυκλοφόρησαν φαίνεται πάρα πολύ όμορφο. Είναι και ρετρό και φουτουριστικό ταυτόχρονα. Με το καλό να το δούμε για από κοντά, συνεχίζουμε με Σάους και Ρωσαματζώτη, ακούμε 92,9.

0: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
1: Τι κοινό έχει ο πιο απολαυστικός καφές του καλοκαιριού με τον ήχο των διακοπών? Το όνομά τους. Τζιτζίκι Coffee and Snacks στην εξωτική παραλία με μη. Παγωμένος καφές το πρωί, φρέσκες μπαγκέτες, λαχταριστές φωλιάτες, δροσιστικό παγωτό, σερβιρισμένα πάντα με το πιο ζεστό χαμόγελο. Το παίρνεις και φεύγεις ή μένεις και χάνεσαι στο απέραντο γαλάζιο. Απόγευμα, χαλαρώνεις με καλό κρασί, τον ήχο των κυμάτων και ένα μαγευτικό ηλιοβασίλεμα. Τζιτζίκι Coffee and Snacks. Εθνική οδός μετά την Κορώνη και πριν το Βασιλίτσι. Στο χώρο σου, με ένα τηλέφωνο στο 6970 57 74 50. Γιατί καλοκαίρι χωρίς τζιτζίκι δεν γίνεται.
2: Ψάχνεις το τέλειο παπούτσι για άνεση και στυλ? Τώρα η απάντηση βρίσκεται στην καρδιά της Καλαμάτας. Τα καταστήματα PharmaSteps ανανεώθηκαν και φέρνουν τις μεγαλύτερες εταιρείες ανατομικών και comfort υποδημάτων. Μεγάλα brands όπως Ισπανίτας, Φλούτσος, Κάμπερ, Piesando, Pepe Science, Callaghan σας περιμένουν όλα σε φανταστικές τιμές. Επισκέψου το κατάστημα PharmaSteps στην Αριστομένου 77 και Βασιλίση Σοφίας για τις νέες μας συλλογές ή το PharmaSteps Outlet στην Αναγνωσταρά 51 για να βρεις απίστευτες προσφορές. PharmaSteps. Για υποδήματα που θα λατρέψουν τα πόδια σας.
3: Ψάχνετε έμπνευση για το σπίτι ή τον επαγγελματικό σας χώρο? Τότε πρέπει να μπείτε τώρα στο maisonplus.gr, το site που δίνει άλλη διάσταση στο έπιπλο και τη διακόσμηση με μοναδικές ιδέες, σύγχρονα σχέδια και λύσεις που ξεχωρίζουν. Μην το σκέφτεστε. Επισκεφτείτε τώρα το maisonplus.gr και ανανεώστε ή δημιουργήστε τον χώρο σας με ένα κλικ. Και φυσικά αναλαμβάνουμε τη διακόσμηση των ιδιοκτησιών και των επαγγελματικών σας χώρων. Τηλέφωνο 27210 27536. Εκθεσιακός χώρος Φαρών 87 Καλαμάτα. Ανακαλύψτε το maisonplus.gr και δεν θα χάσετε.
4: Εκπαιδευτήρια Μπουγά. Ένας χώρος που εμπνέει τη μάθηση. Ένα περιβάλλον όπου κάθε παιδί ανακαλύπτει τις δυνατότητές του, καλλιεργεί τις δεξιότητές του και χτίζει με αυτοπεποίθηση το μέλλον του. Εκπαιδευτήρια Μπουγά. Από το 1992 συνοδεύουμε τα παιδιά σε κάθε βήμα της εκπαιδευτικής τους διαδρομής. Παιδικό σταθμός και νηπιαγωγείο, δημοτικό, γυμνάσιο, γενικό λύκειο. Μια ολοκληρωμένη εκπαιδευτική πορεία μέσα σε ένα σύγχρονο και ασφαλές περιβάλλον που συνδυάζει τη γνώση, τις αξίες, τη δημιουργικότητα και την προσωπική ανάπτυξη. Με καινοτόμα προγράμματα, διεθνείς συνεργασίες και εκπαιδευτικές εμπειρίες που προετοιμάζουν τους μαθητές για τις προκλήσεις του αύριο. Εκπαιδευτήρια Μπουγά. Ένα σχολείο για το σήμερα. Ένα εφόδιο για το αύριο. Πρωτοελλαδικού Μεγάρου, Αγωβίτικα, Καλαμάτα. Τηλέφωνα επικοινωνίας 27210-92-122 και 27210-92-022.
3: Καθυστερημένος έλεγχος? Ρισκάρεις την ασφάλειά σου? Μην το αφήνεις άλλο. Ο τεχνικός έλεγχος δεν είναι επιλογή, είναι ευθύνη. Ιδιωτικό κταίο Express σε δύο σημεία. Πέμπτο και έκτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Καλαμάτας Μεσίνης. Εξειδικευμένη τεχνική, σύγχρονος εξοπλισμός, έλεγχος γρήγορα και αξιόπιστα, χωρίς αναμονές. Και πριν λήξει η προθεσμία σου, σου στέλνουμε υπενθύμηση. Κλείσε τώρα ραντεβού. Τηλέφωνο 27210 69444 και 66055. Διενεργούμε τον τεχνικό έλεγχο, σεβόμενοι πάντα τον πελάτη. Η γνώση και η εμπειρία μας συνοδηγό σας. Ιδιωτικό κταίο Express, 5ο και 6ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Καλαμάτας Μεσίνης.

0: Γιώργος Κοτσιφάκης.
1: Landless.
0: Νίκος Καραθάνος.
1: Έπος.
0: Η προπόληση για την νέα σεζόν στη στέγη ξεκίνησε. Κλείσε θέση στο nas.org.
2: Τα ζαχαροπλαστεία Κοσμικών 65 χρόνια τώρα σας γλυκαίνουν με το ασυναγόνιστο γαλακτομπούρεκο, το καταΐφι κρέμα, το προφιτερόλ και όλα τα παραδοσιακά γλυκίσματά τους. Ζαχαροπλαστεία Κοσμικών. Καλό φθινόπωρο και καλό χειμώνα.
3: Το αλατοπίπερο κάθε ερωτικής ιστορίας είναι ο χωρισμός. Και αφού η ίδια η σχέση δεν μας έφερε χαρά, γιατί να μην χαρούμε τουλάχιστον τον χωρισμό? Σε αυτό το σημείο μπαίνω εγώ.
4: Χώρισε με ΑΕ και ΣΥΑ. Η ανατρεπτική ερωτική κομμωδία του Τριστάν Πετή Ζιράρ έρχεται στο θέατρο Θυσίων. Σκηνοθεσία Κόρα Καρβούν. Πρωταγωνιστούν Μιχάλη Συριόπουλο, Βάσο Καβαλιεράκη, Στάθη Κόικα. Χώρισε με ΑΕ και ΣΥΑ. Θέατρο Θυσίων από 15 Οκτωβρίου. Προπόληση more.com.
5: Την ξεπαγώσαμε. Kiss World Concerts, Mariah Carey by Genius Travel, Malta.
6: Hi, this is Mariah Carey and you're listening to Kiss FM.
5: Ο 92,9 Kiss και η Genius Travel σε βάζουν
7: σε Christmas mood.
5: Δύο από εσάς, μαζί με έναν παραγωγό του Kiss, θα βρεθείτε στη Μάλτα, στη χριστουγεννιάτικη συναυλία της Mariah Carey στις 8 Δεκεμβρίου. Συντονιστείτε στις εκπομπές για όλες τις πληροφορίες και δηλώστε συμμετοχή στο kiss929.gr. Η κλήρωση θα γίνει την Παρασκευή 6 Νοεμβρίου στο Breakfast Show. Kiss World Concerts, Mariah Carey, by Genius Travel, Μάλτα. Σχεδιάζουμε ταξίδια, δεν πουλάμε πακέτα. besttravelgenius.gr.
8: Αυτή την ώρα έχει κίνηση παντού μα παντού. Η μέρα είναι δύσκολη, αλλά ακούμε επιτυχίες 90's to now και τα ξεχνάμε όλα. Η ώρα είναι 4:01 εδώ στον 92,9 Kiss. Έρχεται τώρα ο Mario Winans, έρχεται η Ντιλά, έρχονται και οι No Doubt και έχουμε ωραία πρόταση για Βόλτα. Αυτή την ώρα στην παρέα ο Γιώργος Λάζαρος. Καλό απόγευμα.

0: Παρέα με την Gwen Stefani και τους No Doubt, Τρίτη 13 του μήνα στο 92,9. Εκεί σε ακόμα μια απάντηση θα μάθετε τώρα για τα 1000 ευρώ το λεπτό. Σημειώστε τι αν θέλετε να κερδίσετε εύκολα.
1: 1000 ευρώ το λεπτό.
0: Είναι η μέρα ανεξαρτησίας. Συνεχίζουμε με την Jennifer Lopez που φήμες λένε ότι έχει νέο ειδήλιο με τον star της country Keith Urban. Γράφτηκε μάλιστα ότι ετοιμάζουν νέα τραγούδια μαζί. Λες να τα ακούσουμε γι' αυτό. Ακούμε πάντα πάντως 92,9 και εσύ.

0: 13 του μήνα στον 92,9 Kiss. Κλειστά θα είναι αύριο τα σχολεία στην Εύβοιας, στις Ποράδες, στη Ρόδο, στη Σίμη και στην ΚΟ. Τα μαθήματα λόγω του καιρού θα γίνουν με τηλεεκπαίδευση. Δεν υπάρχει μέχρι τώρα κάποια ανακοίνωση για την Αττική. Αν το μάθουμε, θα ενημερώσουμε. Συνεχίζουμε όμως με τον υπέροχο Alex Warren και τον Ivla Rock που έρχονται σε πολύ λίγο εδώ στον 92,9 Kiss.
1: Στα Beat είχαμε τόσες επιλογές. Ήρθαν τώρα και τα pancakes και αρχίζει η τρέλα.
2: Wow! Στρώσεις απόλαυσης για όλους.
1: Καλά! Πόσα pancakes πήρες?
3: Πολλά! Για τον fit, για τον πρωινό, για τον κλασικό, για τον extra, για σένα που τα θέλεις αλμυρά και για σένα γλυκούλα που βουτάς τη γεύση Lotus Biscoff.
4: Νέα γλυκά και αλμυρά pancakes στα Beat Snack and Coffee. Γιατί εδώ όλοι καλοί χωράμε.
1: Και για φινάλε, κουτί με 10 μικρά pancakes. Full πραλίνα.
5: Για 10η συνεχόμενη χρονιά, το Athens Tattoo Expo έρχεται πιο δυνατό από ποτέ. Με καλεσμένους στους 170 κορυφαίους Έλληνες καλλιτέχνες, διαγωνισμούς τατουάζ και happening. Τρεις ολόκληρες μέρες γεμάτες τέχνη και live μουσική. 16, 17 και 18 Οκτωβρίου.
6: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
7: Γεια σας, είμαι ο Αργύρης Μητσέλης και ακούτε DJ Mix. Καθημερινά, Δευτέρως Παρασκευή 6 με 8 στον Kiss FM 89.

Nome Street Food Culture δημιουργείται με αγάπη και ξετυλίγεται εδώ μπροστά σου. Nome Street Food Culture. Γίνε μάρτυρας από τη δημιουργία της ζύμης, το ψήσιμο μέχρι το στήσιμο του πιάτου σου. Nome, το street

0: Δευτέρας. Φαρών και Ευρυπίδου 23, Καλαμάτα. Και τώρα delivery μέσω eFood και Volt.
1: Υπάρχουν γεύσεις που κρατούν για πάντα. Γεύσεις που μας θυμίζουν σπίτι. Εδώ και δεκαετίες, από γενιά σε γενιά, ο Άρτος Φραγκαίας στην Καλαμάτα χαρίζει το αυθεντικό άρωμα του φρεσκοψημένου ψωμιού. Μοναδικές δημιουργίες Άρτου, όπως τα προζυμένια αργής ορίμανσης. Σε τρία σημεία της πόλης, ένα αρτοπείο Άρτος Φραγκαία είναι πάντα δίπλα σου. Στην Αρτέμητος και Δαμιλάτη, πριν από το ΚΤΕΛ. Στην πλατεία Όθωνος, ιστορικό κέντρο Καλαμάτας. Και στην Έδωτος 76 και πλατεία Βασιλέως Γεωργίου. Αρτοκατασκευάσματα και τα ολόφρεσκα αυθεντικά γλυκά μας, αλλά και ο αρωματικός καφές συμπληρώνουν την καθημερινή σας συνήθεια. Η γεύση της πόλης που κρατάει χρόνια, από το 1931. Be bright, be different, be you. Οπτικά Συνάπη. Στον πεζόδρομο Αναπλιώτη, κέντρο πόλης. Μια ομάδα από ειδικούς οπτικούς οπτομέτρες με επικεφαλής την Μάρθα Συνάπη σε έναν πολυχώρο σας ξεναγεί στον σύγχρονο κόσμο των οπτικών. Γυαλιά οράσεως, γυαλιά ηλίου. Be bright, be you, be different. Οπτικά Συνάπη. Site opticasynapi.gr.
0: Αζαλέα Σπα. Υπηρεσίες υψηλής ποιότητας για την φροντίδα προσώπου και σώματος. Αζαλέα Σπα. Αδυνάτισμα. Θεραπείες προσώπου. Μεσοθεραπείες σε πρόσωπο και σώμα. Λέιζερ Αλεξανδρίτη. Θεραπείες χαλάρωσης, αναζωογόνησης, ομορφιάς και ευεξίας. Αζαλέα Σπα. Μητροπέτροβα 8. Πρώτος όροφος. Καλαμάτα. Τηλέφωνο 2-21-0-90-010. Αζαλέα Σπα Γλυφάδα. Μύκονο. Αζαλέα Σπα. The touch of beauty.
2: Δασκαλάκης Workwear Promo Outdoors. Βιοτεχνία ρούχων εργασίας, διαφημιστικών και όχι μόνο. Ρούχα, παπούτσια και γάντια εργασίας, στολές ξενοδοχείου και εστίασης και ιατρικές στολές. Εξοπλισμός delivery, διαφημιστικά δώρα. Στην πλήρως εξοπλισμένη βιοτεχνία μας δημιουργούμε μαζί και τυπώνουμε το λογότυπό σας. Ειδικές τιμές για σχολές, ξενοδοχεία και εργοστάσια. Δασκαλάκης Workwear Promo Outdoors. Σπάρτης 34, έναντι κεντρικής αγοράς Καλαμάτας.

Τα εκπαιδευτήρια Μπουγά δημιουργούν το Open School, τον πολυχώρο εκπαίδευσης, ψυχαγωγίας και αθλητισμού. Έναν σύγχρονο χώρο ανοιχτό σε παιδιά δημοτικού από όλη την Καλαμάτα και την ευρύτερη περιοχή. Οργανωμένη μελέτη, ξένες γλώσσες, οδείο σύγχρονης μουσικής και πολλές επιλογές στον αθλητισμό. Κάθε παιδί μπορεί να διαμορφώσει το δικό του απογευματινό πρόγραμμα. Από τις 4 το απόγευμα έως τις 9 το βράδυ. Ένας χώρος ενιαίος, ασφαλής, οργανωμένος γύρω από τις ανάγκες κάθε παιδιού. Λιγότερες μετακινήσεις μέσα στην πόλη. Εξυπηρέτηση με σχολικό λεωφορείο. Open School. Ένας πολυχώρος εκπαίδευσης, ψυχαγωγίας και αθλητισμού. Ανοιχτός σε όλα τα παιδιά. Πρωτοελλαδικού Μεγάρου. Ακοβίτικα Καλαμάτα. Πληροφορίες στα τηλέφωνα 27 210 26 078 και 92 122.

13 του μήνα στον 92,9 Kiss. Αυτό το Σάββατο και την Κυριακή θα γίνει το Wine and Art Festival με πάνω από 600 ετικέτες. Μαθαίνω με έκθεση με πάνω από 100 εργατέχνης, σεμινάρια, DJ set και δημιουργική απασχόληση για τα παιδιά. Θα φιλοξενηθεί στο κτίριο Ολυμπιάς στην Οδό Αθηνάς. Σημειώνουμε λοιπόν. Τώρα θα ακούσουμε την Katy Perry. Σε λίγο έρχονται και οι υπέροχοι R.E.M. εδώ στον 92,9 Kiss.

0: Just kiss.
1: Φιλική θέση μας κάνατε φοβερή παρέα.
2: Σας αγαπώ. Μου κάνετε παρέα στη δουλειά.
0: Your Radio Connection 92,9 Kiss.

0: Bottiglia Music Restaurant. Φαγητό, μουσική και non-stop party. Και non-stop party. Fusion cuisine and sushi. Fusion cuisine and sushi. Guest DJs. Guest DJs. Artistic dance shows. Artistic dance shows. Bottiglia Music Restaurant. Καπετάν Κρόμπα 8, Καλαμάτα.
1: Fun weekend nights.
2: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
3: Τελικά ήταν ο πολύφημος ο πρώτος τυροκόμος στην αρχαιότητα. Σύμφωνα με την ιστορική αναφορά του Ομήρου, ο πολύφημος ήταν ο πρώτος που παράγει τυρί και γράφει ιστορία. Πολλούς αιώνες μετά, ιστορία γράφει ο πολύφημος στην Μεσσηνία. Τρεις γενιές της οικογένειας Πετρόπουλου παράγουν γαλακτοκομικά προϊόντα, προσφέροντας στο καθημερινό σας τραπέζι παραδοσιακά τυριά εξαιρετικής ποιότητας, βραβευμένα στην Ελλάδα και σε διεθνείς διαγωνισμούς στο εξωτερικό. Φέτα, σφέλα, γραβιέρα, αξεπέρασες γεύσεις που παράγονται στις σύγχρονες εγκαταστάσεις στην Εύα Μεσσηνίας. Πολύφημος Μούλα Βασίλη 2 στη Μεσσίνη, Μακεδονία 9 και Κεντρική Αγορά Καλαμάτα και σε επιλεγμένα σημεία.
4: Τι κοινό έχει ο πιο απολαυστικός καφές του καλοκαιριού με τον ήχο των διακοπών? Το όνομά τους. Τζιτζίκι Coffee and Snacks στην εξωτική παραλία με μη. Παγωμένος καφές το πρωί, φρέσκες μπαγκέτες, λαχταριστές φωλιάτες, δροσιστικό παγωτό, σερβιρισμένα πάντα με το πιο ζεστό χαμόγελο. Το παίρνεις και φεύγεις ή μένεις και χάνεσαι στο απέραντο γαλάζιο. Απόγευμα, χαλαρώνεις με καλό κρασί, τον ήχο των κυμάτων και ένα μαγευτικό ηλιοβασίλεμα. Τζιτζίκι Coffee and Snacks. Εθνική οδός μετά την Κορώνη και πριν το Βασιλίτσι. Στο χώρο σου με ένα τηλέφωνο στο 6970 57 74 50. Γιατί καλοκαίρι χωρίς τζιτζίκι δεν γίνεται.
5: Real Estate Γεωργιόπουλος. Δύναμη, αξιοπιστία, αγορά, πώληση επαγγελματικών χώρων και οικοπαίδων. Παρέχουμε έγκυρες εκτιμήσεις ακινήτων και οικοπαίδων με γνώση της αγοράς και πολυετή εμπειρία. Περιγράψτε μας τι αναζητάτε για αγορά και οι εξειδικευμένοι σύμβουλοι μας θα σας εξυπηρετήσουν άμεσα και αποτελεσματικά. Αναλαμβάνουμε και ενοικιάσεις ακινήτων με ένα τηλέφωνο στο 690-86-72-392. Σας βρίσκουμε την ιδανική λύση. Παρουσίαση ακινήτων επιτόπου. Δραστηριότητα πανελλαδικά. Real Estate Γεωργιόπουλος. Εκεί όπου η σωστή επιλογή γίνεται σίγουρη επένδυση. Γραφεία Ψαρών 7 Καλαμάτα. Για τις σελίδες μας Instagram, Facebook, site Real Estate Γεωργιόπουλος.
6: Ζήστε τις διακοπές σας στην Καλαμάτα δημιουργώντας τις αναμνήσεις σας στο κατάστημα προϊόντων του Αγροτικού Συνεταιρισμού Ένωση Μεσσηνίας MU. Τοπικά παραδοσιακά προϊόντα που ταυτίζονται απόλυτα με την γη της Μεσσηνίας. Έξτρα παρθένο ελαιόλαδο Pop Καλαμάτα. Ελιές καλαμών και ελιά καλαμάτας Pop. Προϊόντα delicatessen και μέλι από τοπικούς παραγωγούς. Επίσης, βιολογικά οργανικά καλλυντικά με βάση το ελαιόλαδο. Και μαύρη σταφίδα. Στο Μεσσηνία Union μπορείτε να επιλέξετε και εταιρικά δώρα, αλλά και να δημιουργήσετε ένα καλάθι. MU, Ένωση Μεσσηνίας, στο κέντρο της Καλαμάτας, Ιατροπούλου 10, Facebook MU Μεσσηνία, Union Καλαμάτα, Instagram MU Καλαμάτα.
7: Καθημερινά στον Kiss FM 89, 1 με 3 το μεσημέρι, ο Φωτορής Αραντόπουλος. Μουσική και ενημέρωση σε άλλο

0: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
1: Every moment is iconic at Luxury Time by Stavros Castrinakis. Discover our select jewelry and premium watches, Rolex, Cartier, Tag Heuer and more. Premium style and elegance right in the heart of Kalamata. Luxury Time by Stavros Castrinakis, 2 Fradji Street, Kalamata. Site luxurytime.gr. Ψάχνετε για αυθεντική ελληνική γεύση? Θέλετε φαγητό σαν αυτό που σας μαγείρευε η μαμά? Η Ταβέρνα Κιβωτός στην Άνω Γιάλοβα Πύλου σας περιμένει. Αυθεντική παραδοσιακή ελληνική κουζίνα με σπιτικό φαγητό, ψητά της ώρας και λαχταριστά πιάτα ημέρας. Σε ένα όμορφο περιβάλλον, ιδανικό για την παρέα, την οικογένεια και για όλους όσοι αγαπούν το καλό φαγητό. Μην παραλείψετε να δοκιμάσετε τα μοναδικά σμυρνέικα τζουτζουκάκια και τον παραδοσιακό κόκορα με μακαρόνια. Στην Κιβωτό κάθε μέρα έχει την γεύση της μαμάς. Και delivery στο τηλέφωνο 6936 771 300. Κιβωτός. Αυθεντικό φαγητό, αυθεντική ταβέρνα. Στην Άνω Γιάλοβα Πύλου.
2: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη ρε διτητή? Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια!
3: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο ES1GoRetail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail, με την αξιοπιστία της Centersoft One.
1: Ήρθε η στιγμή να ανακαλύψεις ένα νέο τρόπο να περπατάς. Τα Camper, τα υποδήματα που ξεχωρίζουν για τον ιδιαίτερο σχεδιασμό, την σύγχρονη αισθητική, είναι διαθέσιμα αποκλειστικά στο Pharma Steps. Κάθε σχέδιο συνδυάζει άνεση και διαχρονική κομψότητα, δημιουργώντας εμφανίσεις με ξεχωριστή ταυτότητα. Ανακαλύψτε την συλλογή Camper αποκλειστικά στο Pharma Steps. Αριστομένους 77 και Βασιλής Σοφίας Γωνία, Καλαμάτα. Επισκέψου σήμερα το Pharma και επίλεξε το ζευγάρι που εκφράζει απόλυτα τον δικό σου χαρακτήρα. Camper Walk, Don't Run. Camper αποκλειστικά στο Pharma Steps από την Μαγιόρκα της Ισπανίας στην πόλη μας. Camper Walk, Don't Run. Peacock Coffee and Brunch Spot, Center Town, Κεντροπόλης, Νέδοντος 66, Παραπλεύρος Αριστομένους. Peacock, Pick and Go, Homemade Pites, Γαλλικές Μπακέτες and More, High Quality Coffee, Drinks, Peacock, Coffee and Brunch, Pick and Go, Delivery 27 210 20 123, Menu Details, eFood, Box, Wolf, Peacock, Pick and Go.
4: Στη σύγχρονη μετακίνηση, η ταχύτητα και η οικονομία απαιτούν τον κατάλληλο συνεργάτη. Πάνω στους δύο τροχούς είστε ασταμάτητοι και για την ασφάλειά σας εμπιστεύεστε μόνο τους ειδικούς. Μότο Τσαχπίνης, η μεγαλύτερη γκάμα μοτοσυκλετών. Πλούσια ποικιλία σε αξεσουάρ και επώνυμα ανταλλακτικά μεγάλων εταιριών. Αξιόπιστο σέρβις, εξειδικευμένες επισκευές. Μότο Τσαχπίνης, Κλαδά 13, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210 20000. Με γνώμονα την υπευθυνότητα. Ό,τι χρειαστείς, στο Τσαχπίνη θα το βρεις. Και πάντα δεν ξεχνάμε να φοράμε το κράνος.

0: Τι κοινό έχει ο πιο απολαυστικός καφές του καλοκαιριού με τον ήχο των διακοπών? Το όνομά τους. Τζιτζίκι Coffee and Snacks στην εξωτική παραλία με μη. Παγωμένος καφές το πρωί. Φρέσκες μπαγκέτες. Λαχταριστές φωλιάτες. Δροσιστικό παγωτό. Σερβιρισμένα πάντα με το πιο ζεστό χαμόγελο. Το παίρνεις και φεύγεις ή μένεις και χάνεσαι στο απέραντο γαλάζιο. Απόγευμα χαλαρώνεις με καλό κρασί, τον ήχο των κυμάτων και ένα μαγευτικό ηλιοβασίλεμα. Τζιτζίκι Coffee and Snacks. Εθνική οδός μετά την Κορώνη και πριν το Βασιλίτσι. Στο χώρο σου με ένα τηλέφωνο στο 6970 57 74 50. Γιατί καλοκαίρι χωρίς τζιτζίκι δεν γίνεται.
1: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
2: Ψάχνεις το τέλειο παπούτσι για άνεση και στυλ? Τώρα η απάντηση βρίσκεται στην καρδιά της Καλαμάτας. Τα καταστήματα Pharmasteps ανανεώθηκαν και φέρνουν τις μεγαλύτερες εταιρείες ανατομικών και comfort υποδημάτων. Μεγάλα brands όπως Ισπανίτας, Φλούτσος, Κάμπερ, Πιεσάντο, Pepe Science, Callaghan σας περιμένουν όλα σε φανταστικές τιμές. Επισκέψου το κατάστημα Pharmasteps στην Αριστομένου 77 και Βασιλίση Σοφίας για τις νέες μας συλλογές ή το Pharmasteps Outlet στην Αναγνωσταρά 51 για να βρεις απίστευτες προσφορές. Pharmasteps. Για υποδήματα που θα λατρέψουν τα πόδια σας.
3: Μόλις 20 χιλιόμετρα από την Καλαμάτα, στην ιστορική Πολιανή Μεσσηνίας, στο χωριό του Παπαφλέσσα, σας περιμένει ένας γευστικός προορισμός. Η ταβέρνα με ζεδοπολείο Τα Πηγάδια. Εδώ η αυθεντική ελληνική κουζίνα συναντά τις παραδοσιακές γεύσεις και τα πιάτα ημέρας από τον ψηλό φουρνό και το κρέας γίνονται πρωταγωνιστές. Ψητά της ώρας, προβατίνα, δοκιμάστε και κάτι πραγματικά ξεχωριστό. Μοσχάρι με μελιτζάνες και λιωμένα τυριά στο πύλινο. Και όλα αυτά σε έναν χώρο που έχει τιμηθεί με διακρίσεις και βραβεύσεις για την κουζίνα του. Τα Πηγάδια με ζεδοπολείο στην Πολιανή Μεσσηνία. Εκεί που ο προορισμός γίνεται γευστική εμπειρία. Instagram, Facebook με ζωδοπολείο Τα Πηγάδια. Τηλέφωνο 27 210 32 32 2.
4: Με δημιουργικότητα και πάθος εξερευνούμε και ανακαλύπτουμε τι έχουν ανάγκη οι πελάτες μας ώστε να βελτιώσουν την καθημερινότητά τους. Το βιβλιοπωλείο Όλα Χαρτί αποτελείται από ανθρώπους που σέβονται και λειτουργούν με πελατοκεντρική ευθύνη, με κινητήριο δύναμη το πάθος τους για ποιοτική εξυπηρέτηση και απότερο σκοπό μας, ο άνθρωπος, να βρίσκεται πάντα στο επίκεντρο της προσοχής μας. Επισκεφτείτε μας στο κατάστημά μας Όλα Χαρτί, πλατεία 23 Μαρτίου στην Καλαμάτα. Να σας προτείνουμε προϊόντα που καλύπτουν απόλυτα τις ανάγκες σας. Όλα Χαρτί, η αγαπημένη σου επιλογή. Τηλέφωνο επικοινωνίας 27 21 0 63 690.
5: Για κάθε σας ανάγκη, μόνο το καλύτερο είναι αρκετά καλό.
6: Επειδή δεν συμβιβάζεστε με τίποτα λιγότερο από το άριστο, Κατσαπάρας Ανδρέας.
5: Οικοδομικά υλικά, χρώματα, σίδερο μπετού, ξυλία στέγης εισαγωγής, πατώματα laminate, πέτρες, πλακάκια μπάνιου και δαπέδου, μπαταρίες, έπιπλα μπάνιου και είδη υγιεινής εισαγωγής μας.
6: Σε εμάς θα βρείτε επίσης ηλεκτρικά εργαλεία όλων των τύπων, ειδική που
5: μεταφορά με φορτηγά της εταιρείας μας στο νομό Μεσσηνίας.
6: Για ποιοτικές και αξιόπιστες κατασκευές, Κατσαπάρας Ανδρέας.
5: Χαροκοπιό Μεσσηνίας.
6: Τηλέφωνα 27 25 0 41 232 και 6945 100 735.
5: Κατσαπάρας Ανδρέας. Όλα για το σπίτι.

Hello and welcome στα 4-4,5 λεπτά μέχρι τις 6. Είμαστε και πάλι μαζί και πάλι εδώ. DJ Mix Live and Direct, ο Αργύρης Μητσέλης κοντά σας και σήμερα Τρίτη και μάλιστα 13. Τρίτη και 13 στην Ελλάδα λένε κάποιοι ότι είναι γουρσουζιά από το παρελθόν. Anyway, εμείς τα ξεπερνάμε αυτά και δεν έχουμε τέτοια κολλήματα. Και σήμερα μαζί έως και τις 8 όπως κάθε μέρα Δευτέρας Παρασκευή 6 με 8 σε δίκτυο στην Ελλάδα. Για τη Μυτιλήνη Slam 101,5, για την Καλαμάτα, για την ευρύτερη περιοχή της Μεσσηνίας Kiss FM 89, για το Ηράκλειο Κρήτης DRS 953, για τον Εύρο Hit Radio 88,3, για την Κεφαλονιά 100,6 Kiss και σε παγκόσμια μετάδοση djmix.gr, το website, αλλά και το app διαθέσιμο πάντα για download στα Android κινητά σας. Και σήμερα καλωσορίζουμε στην παρέα μας το main sponsor Pizza Fun και τις επιχειρήσεις LA Dog, Spicy και Σαχαροπλαστείο Βιενέζα. Φυσικά και σήμερα σας περιμένω με κάθε τρόπο, για κάθε λόγο μέχρι το τέλος, μέχρι τις 8. Τα προσωπικά μου social media όλα στο website.

0: Hotter than ever. Hotter than ever. Αργύρης Μιτσέλης.
1: Αργύρης Μιτσέλης.
0: DJ Mix.
2: Φέτος θα χορευτεί πολύ πολύ πολύ πολύ.
0: Αργύρης Μιτσέλης.
1: Αργύρης Μιτσέλης.
0: DJ Mix.
1: DJ Mix.

Στα 17-17,5 λεπτά μέχρι τις 6. Ray Del Mambo, ο τίτλος του τραγουδιού. Και αυτό νέα παραγωγή. Έτσι κι αλλιώς, εδώ στο DJ Mix της Τρίτης. Τρίτη και 13, παρακαλώ. Σε έχω ετοιμάσει πολλά και διάφορα και σήμερα. Εκτός από πολύ μουσική και όσο επιτοπλίσουν Afro House ρυθμούς, θα σας μιλήσω για τη σκοτεινή άβυσσος. Βάλτε και εισαγωγικά σε αυτό. Προσωμείωση δείχνει πόσο πραγματικά βαθύ είναι η ωκεανή. Επίσης, θα σας μιλήσω για τη χώρα που έχει 13 μήνες και βρίσκεται 7 χρόνια πίσω. Πώς λειτουργεί το ημερολόγιο της. Και τέλος, ο Ατλαντικός ωκεανός με ονομάζεται σε ωκεανός Τραμπ. Ερώτηση. Θα γίνει τελικά. Μετά τον κόλπο και τη λίμνη της Αμερικής, και αυτό σε εισαγωγικά, στρέφεται στους ωκεανούς. Λοιπόν, σε αυτό το σημείο να μην ξεχάσω να στείλω χαιρετισμούς στα παιδιά που γράφουν. Να πω μια καλησπέρα στην Αφροδίτη από το Ηράκλειο της Κρήτης, καλησπέρα στην Άντζελα από την Αλεξανδρούπολη, καλησπέρα στον Δημήτρη από την Καλονή Λέζου, τον Ηλία από την Καλαμάτα και την Άννα από το Αργοστόλι της Κεφαλονιάς.

σχολάει, φαντάζομαι. Σχολάς, φαντάζομαι. Στη συνέχεια, Μαρία. Ε? Φαντάζομαι θα μείνεις λίγο ακόμα για να απολαύσεις μουσικές. Ε? Αλλιώς θα συνεχίσεις από το κινητό στον δρόμο, δεν ξέρω με ποιο τρόπο. Και σε αυτό το σημείο πάμε να ρίξουμε μια ματιά

0: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
1: Στο Luxury Time by Stavros Castrinakis, η επιλογή ενός κοσμήματος για τις μεγάλες σας στιγμές θα γίνει σύμβολο. Αυτό το κόσμημα γίνεται εμπειρία. Για όσους ζουν την κάθε στιγμή, ο χρόνος αξίζει να φοριέται με πολυτέλεια. Ρολόγια Rolex, Cartier, Tag Heuer and more. Luxury Time by Stavros Castrinakis. Ζήσε το ταξίδι της αισθητικής και της κομψότητας. Φρατζή 2, Καλαμάτα. Site luxurytime.gr.
2: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη ρε διαιτητή? Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια!
3: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1 Go Retail.gr. ES1 Go Retail. Με την αξιοπιστία της Centersoft One.
2: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη ρε διαιτητή? Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια!
3: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο es1goretail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail με την αξιοπιστία της Centersoft One.
4: Γεια σας, είμαι ο Αργύρης Μητσέλης και ακούτε DJ Mix. Καθημερινά, Δευτέρως Παρασκευή 6 με 8 στον Kiss FM 80.

0: Το όνομα Παναγιωτόπουλος από γενιά σε γενιά διατηρεί με πάθος την ποιότητα, συνδέοντας την παράδοση με το σήμερα. Έχει περάσει στην σύγχρονη εποχή με ιδιαίτερες και νέες σκοπές κρεάτων. Κρεάτος και βάσματα, αρνί, μοσχάρι, χοιρινό, παστό, λουκάνικο και τα χειροποίητα μπιφτέκια από μοσχάρι ή κοτόπουλο που επιβάλλεται να δοκιμάσετε. Παναγιωτόπουλος, Τρεοπολείο, το brand name στο κρέας. Κεντρική αγορά Καλαμάτας.
1: Nome Street Food Culture δημιουργείται με αγάπη και ξετυλίγεται εδώ μπροστά σου. Nome Street Food Culture. Γίνε μάρτυρας από τη δημιουργία της ζύμης, το ψήσιμο μέχρι το στήσιμο του πιάτου σου. Nome, το street food που θα λατρέψεις. Συνόδευσέ το με μια λίστα από

0: Δευτέρας, Φαρών και Ευρυπίδου 23, Καλαμάτα. Και τώρα delivery μέσω eFood και Volt.
1: Υπάρχουν γεύσεις που κρατούν για πάντα. Γεύσεις που μας θυμίζουν σπίτι. Εδώ και δεκαετίες, από γενιά σε γενιά, ο Άρτος Φραγκέας στην Καλαμάτα χαρίζει το αυθεντικό άρωμα του φρεσκοψημένου ψωμιού. Μοναδικές δημιουργίες Άρτου, όπως τα προζυμένια αργής ορίμανσης. Σε τρία σημεία της πόλης, ένα αρτοπείο Άρτος Φραγκέα είναι πάντα δίπλα σου. Στην Αρτέμητος και Δαμιλάτη, πριν από το ΚΤΕΛ. Στην πλατεία Όθωνος, ιστορικό κέντρο Καλαμάτας. Και στην Έδωτος 76 και πλατεία Βασιλέως Γεωργίου. Αρτοκατασκευάσματα και τα ολόφρεσκα αυθεντικά γλυκά μας, αλλά και ο αρωματικός καφές συμπληρώνουν την καθημερινή σας συνήθεια. Η γεύση της πόλης που κρατάει χρόνια από το 1931.
2: Genesis Men's Fashion. Τα νέα trends της πόλης είναι εδώ. Brands που καθορίζουν τις ενδυματολογικές τάσεις της πόλης. Το Genesis Men's Fashion εξειδικεύεται και στο ντύσιμο του γαμπρού, παρουσιάζοντας μια πλήρη συλλογή από κοστούμια σε ειδικό χώρο. Υψηλή ποιότητα, γοητεία, διακριτική ομορφιά και αισθητική. Genesis Men's Fashion. Το όνομα πίσω από τον σύγχρονο άντρα. Πεζόδρομος Αριστομένου 9. Instagram Genesis Men's Fashion.
3: Καθυστερημένος έλεγχος, ρισκάρεις την ασφάλειά σου, μην το αφήνεις άλλο. Ο τεχνικός έλεγχος δεν είναι επιλογή, είναι ευθύνη. Ιδιωτικό κταίο Express σε δύο σημεία, 5ο και 6ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Καλαμάτας Μεσίνης. Εξειδικευμένη τεχνική, σύγχρονος εξοπλισμός, έλεγχος γρήγορα και αξιόπιστα, χωρίς αναμονές. Και πριν λήξει η προθεσμία σου, σου στέλνουμε υπενθύμηση. Κλείσε τώρα ραντεβού, τηλέφωνο 27210-69444 και 66055. Διενεργούμε τον τεχνικό έλεγχο, σεβόμενοι πάντα τον πελάτη. Η γνώση και η εμπειρία μας συνοδηγό σας. Ιδιωτικό κταίο Express, 5ο και 6ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Καλαμάτας Μεσίνης.

Εδώ είμαστε για το δεύτερο ημίωρο στα 4-4,5 λεπτά μαζί σε 6.30. DJ Mix Live and Direct του Αργύρης Μητσέλης κοντά σας. Τρίτη και 13 σήμερα με καιρό αυτό που βλέπετε, γιατί αυτό ισχύει σε όλη τη χώρα, σε όλη την Ελλάδα. Με νεφώσεις, ασθενείς βροχοπτώσεις και καταιγίδες κατά

τελικά άρχισε στις 12 παρα 20, δεν κάνω λάθος. Με νικήτρια τη Σάκαρη τελικά, το νούμερο 35 στον κόσμο, απέναντι στο νούμερο 10 την Κόστη. Να τα καταφέρει, χάνοντας το πρώτο σετ, αλλά κερδίζοντας τα δύο επόμενα, 6-2, 6-3, δεν κάνω λάθος. Αυτά με το τένις. Πάμε λίγο στο μπάσκετ που υπάρχει ελληνικό ενδιαφέρον. EuroLeague Basketball με τον Παναθηναϊκό σε 9.30 να αντιμετωπίζει την Παρτιζάν. Σε απευθείας μετάδοση από την Νόβα, να τα άλλα παιχνίδια. Στις 8 στις 9 παρατέταρτο το Φενέρμπαχτσε Ζαλγκίρις Κάουνας. Στις 9 το Λιόν Βιλερμπάν Ερυθρός Αστέρας. Στις 9.30 Μπαρτσελόνα Μακάβι.

από την Αλεξανδρούπολη. Μου το έχετε ζητήσει και τις προάλλες, αλλά όχι μόνο εκείνη. Και άλλοι πολλοί. Το κάνω πράξη τώρα για άλλη μια φορά. Jamaican Bam Bam από Hugel και την παρέα του, όλη την παρέα του. Πριν σας πάω για Ειρηνικούς Ωκεανούς, Ατλαντικούς και τα σχετικά για ένα άρθρο που έχω μπροστά μου, θα ήθελα να σας μιλήσω για το δεύτερο διαγωνισμό που τρέχει και είναι εβδομαδιαίος. Συμμετέχετε από όλο τον πλανήτη, από όλη την Ελλάδα, από όπου θέλετε. Από όπου και φτάνει το σήμα του DJ Mix. Ένα giveaway εκπληκτικό του DJ Mix και του Arisi All Seasons Hotel. Βεβαίως μπορεί να κερδίσεις και εσύ ένα μαγευτικό τριήμερο απόδραση για δύο, αξίας 240 ευρώ. Το DJ Mix και το Arisi All Seasons Hotel στη μαγευτική σκάλα Καλονίσης Λέσβου ενώνουν τις δυνάμεις τους και σου προσφέρουν αυτή την ευκαιρία για να ζήσεις ένα υπέροχο τριήμερο με τον αγαπημένο σου, με το αγαπημένο σου πρόσωπο. Φαντάσου λοιπόν ένα ξεχωριστό Παρασκευό Σαββατοκύριακο με χαλάρες, όμορφες στιγμές και μοναδικές εμπειρίες σε ένα υπέροχο ξενοδοχειακό περιβάλλον. Να πω σε αυτό το σημείο το δώρο περιλαμβάνει τριήμερη απόδραση για δύο άτομα, Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή συνολικής αξίας, το τονίζω, 240 ευρώ. Και το καλύτερο, κάθε εβδομάδα ένας νέος τυχερός ή μια νέα τυχερή θα κερδίζει το δικό του τρίμερο. Πώς μπορείτε να πάρετε μέρος? Ακολουθήστε τη σελίδα DJ Mix στο Facebook και στο Instagram. Ακολουθήστε τη σελίδα Arisi All Season Hotel στο Facebook και στο Instagram. Κάνε like σε αυτή τη δημοσίευση. Κάνε tag δύο φίλους σας στα σχόλια. Και αυτοί θα ήθελαν να ζήσουν μια αντίστοιχη.

ήρθε η ώρα να μιλήσω για τη σκοτεινή άβυσσο. Βάλτε και εισαγωγικά σε αυτό. Προσομοίωση δείχνει πόσο πραγματικά βαθύ είναι οι ωκεανοί. Αυτή η προσομοίωση έδειξε ότι το βάθος που μπορεί να φτάσει ο ωκεανός σε ορισμένα σημεία είναι τρομακτικό, πραγματικά. Ο παγκόσμιος ωκεανός καλύπτει το μεγαλύτερο μέρος του πλανήτη, με το μέσο βάθος του να διαφέρει αισθητά από περιοχή σε περιοχή. Οκ, ως εδώ.

1646 μέτρα. Στην άλλη πλευρά τώρα της κλίμακας, ο νότιος ωκεανός έχει μέσο βάθος 3270 μέτρα, ενώ ο αρκτικός είναι ο πιο ρηχός με 1204 μέτρα. Συνεχίζοντας, το βαθύτερο σημείο του πλανήτη βρίσκεται στην Τάφρο των Μαριάνων, στον Ειρηνικό ωκεανό και ονομάζεται Challenger Deep. Πρόκειται για ένα υποθαλάσσιο φαράγγι που φτάνει στο ηλικιώδες βάθος των 10.911 μέτρων. Για να αντιληφθεί κανείς το μέγεθός του, αν τοποθετούσαμε τον ψηλότερο ουρανοξύστη του κόσμου, τον έναν πάνω στον άλλον, θα χρειαζόταν 13 για να φτάσουν στην επιφάνεια. Μέχρι σήμερα μόλις 27 άνθρωποι έχουν καταφέρει να καταδυθούν στο Challenger Deep. Ανάμεσά τους ο σκηνοθέτης του Τιτανικού James Cameron, αλλά και ο Χάμις Χάρντινγκ, ένας από τους επιβαίνοντες που έχασαν τη ζωή τους στο υποβρύχιο Titan, κοντά στο ναυάγιο του Τιτανικού στα 3.800 μέτρα. Οι πέντε ζώνες τώρα του ωκεανού και η νυχτερινή μετανάστευση, γι' αυτό θα μιλήσω. Ο ωκεανός δεν είναι μια ενιαία μάζα νερού, αλλά χωρίζεται σε πέντε διακριτές ζώνες βάθους, αν θέλετε. Η πρώτη επιπελαγική ζώνη, η επιφανειακή ζώνη που διεισδύει πλήρως το φως. Η δεύτερη μεσοπελαγική ζώνη, 200-1000 μέτρων, η ζώνη του λυκόφωτος, όπου το ηλιακό φως είναι ελάχιστο. Τρία, βαθυπελαγική ζώνη, 1000-4000 μέτρα, έτσι την ονομάζουν αυτοί, βρίσκεται στο απόλυτο σκότος, με μόνη πηγή φωτός στην βιοφωτάβγεια των ψαριών. 4. Αβυσσοπελαγική ζώνη, 4-6000 μέτρων, καλύπτει τα 3 τέταρτα του ωκεάνιου πυθμένα. Και 5. Αδοπελαγική ζώνη, 6000 μέτρων έως το βυθό. Περιλαμβάνει τις βαθύτερες τάφρους της γης. Παρά τις ακραίες συνθήκες, ο βυθός σφίζει από ζωή. Κάθε νύχτα, 3 εκατομμύρια μικρά ψάρια ανεβαίνουν από τα βάθη προς την επιφάνεια για να τραφούν υπό την κάλυψη του σκότους, πραγματοποιώντας τη μεγαλύτερη μετανάστευση βιομάζα στον πλανήτη. Τέλος να πω, ακόμη και στα πιο απρόσιτα σημεία της αφύσου, η ζωή έχει βρει τρόπο να προσαρμοστεί. Βακτήρια και ειδικά ψάρια έχουν εντοπιστεί σε βάθη που ξεπερνούν τα 8.300 μέτρα. Ναι, καλά ακούσατε. Ωστόσο, η ανθρώπινη παρέμβαση φτάνει πλέον μέχρι τα έσχατα όρια της θάλασσας, με τις στράτες βυθού να καταστρέφουν σπάνια κοράλια εκατοντάδων ετών. Αυτά. Και νομίζω ότι είναι σημαντικά αυτά. Εγώ κάποιες στιγμές, όταν βλέπω κάτι στη τηλεόραση, σε ντοκιμοντέρ, σε National Geographic και αντίστοιχα κανάλια, κολλάω πολλές φορές για να δω πράγματα που μπορώ να τα δω για πρώτη φορά, να ακούσω κάτι για πρώτη φορά. Και κάποια από αυτά που σας είπα τώρα τα έβλεπα λίγο πριν ξεκινήσω την εκπομπή για πρώτη φορά. Εντάξει, τώρα όπως είναι τα πράγματα, μπορεί ο καθένας να ψάχνει και από το διαδίκτυο για περισσότερες πληροφορίες με όλα αυτά που ανέφερα.

Καθιέρωσε έναν DJ που δεν είναι πια στη ζωή. Δεν χρειάζεται να αναφερθώ και να πω περισσότερα για το πώς έφυγε κλπ. Μιλάω για τον Αβίτσι, τον Σουηδό Αβίτσι, ο οποίος δεν είναι πια ανάμεσά μας, αλλά καθιερώθηκε με ένα τραγούδια που θα τρέξω τώρα, αλλά σε Afro House ρυθμούς, και θα μας θυμίσει κάποια πράγματα από το μακρινό παρελθόν. Ακούγοντας το Levels, για παράδειγμα, υπό αυτή την έκδοση που το έχω τώρα στα Dex από Celestia Maya.

0: κοινό έχει ο πιο απολαυστικός καφές του καλοκαιριού με τον ήχο των διακοπών? Το όνομά τους. Τζιτζίκι Coffee and Snacks στην εξωτική παραλία με μη. Παγωμένος καφές το πρωί. Φρέσκες μπαγκέτες. Λαχταριστές φωλιάτες. Δροσιστικό παγωτό. Σερβιρισμένα πάντα με το πιο ζεστό χαμόγελο. Το παίρνεις και φεύγεις ή μένεις και χάνεσαι στο απέραντο γαλάζιο. Απόγευμα χαλαρώνεις με καλό κρασί, τον ήχο των κυμάτων και ένα μαγευτικό ηλιοβασίλεμα. Τζιτζίκι Coffee and Snacks. Εθνική οδός μετά την Κορώνη και πριν το Βασιλίτσι. Στο χώρο σου με ένα τηλέφωνο στο 6970 57 74 50. Γιατί καλοκαίρι χωρίς τζιτζίκι δεν γίνεται.
1: Μποτίλια Music Restaurant. Φαγητό, μουσική και non-stop party. Fusion cuisine and sushi. Guest DJs. Artistic dance shows. Botilla Music Restaurant. Capitan Kroba 8, Kalamata.
2: Fun weekend nights.
3: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
4: Τελικά ήταν ο πολύφημος ο πρώτος τυροκόμος στην αρχαιότητα? Σύμφωνα με την ιστορική αναφορά του Ομήρου, ο πολύφημος ήταν ο πρώτος που παράγει τυρί και γράφει ιστορία. Πολλούς αιώνες μετά, ιστορία γράφει ο πολύφημος στην Μεσσηνία. Τρεις γενιές της οικογένειας Πετρόπουλου παράγουν γαλακτοκομικά προϊόντα, προσφέροντας στο καθημερινό σας τραπέζι παραδοσιακά τυριά εξαιρετικής ποιότητας, βραβευμένα στην Ελλάδα και σε διεθνείς διαγωνισμούς στο εξωτερικό. Φέτα, σφέλα, γραβιέρα, αξεπέρασες γεύσεις που παράγονται στις σύγχρονες εγκαταστάσεις στην Εύα Μεσσηνίας. Πολύφημος, Μούλα Βασίλη 2 στη Μεσσίνη, Μακεδονία 9 και Κεντρική Αγορά Καλαμάτα και σε επιλεγμένα σημεία. Ψάχνετε έμπνευση για το σπίτι ή τον επαγγελματικό σας χώρο? Τότε πρέπει να μπείτε τώρα στο maisonplus.gr, το site που δίνει άλλη διάσταση στο έπιπλο και τη διακόσμηση με μοναδικές ιδέες, σύγχρονα σχέδια και λύσεις που ξεχωρίζουν. Μην το σκέφτεστε. Επισκεφτείτε τώρα το maisonplus.gr και ανανεώστε ή δημιουργήστε τον χώρο σας με ένα κλικ. Και φυσικά αναλαμβάνουμε τη διακόσμηση των ιδιοκτησιών και των επαγγελματικών σας χώρων. Τηλέφωνο 27210 27536. Εκθεσιακός χώρος Φαρών 87 Καλαμάτα. Ανακαλύψτε το maisonplus.gr και δεν θα χάσετε. Be bright, be different, be you. Οπτικά Συνάπη. Στον πεζόδρομο Αναπλιώτη, κέντρο πόλης. Μια ομάδα από ειδικούς οπτικούς οπτομέτρες με επικεφαλή στην Μάρθα Συνάπη σε έναν πολυχώρο σας ξεναγεί στον σύγχρονο κόσμο των οπτικών. Γυαλιά οράσεως, γυαλιά ηλίου. Be bright, be you, be different. Οπτικά Συνάπη. Site opticasynapi.gr.
5: Δεν αρκεί να είσαι απλά στο διαδίκτυο. Πρέπει να ξεχωρίζεις.
6: Στο Hub IT μετατρέπουμε ιδέες σε εμπειρίες. Σύγχρονες ιστοσελίδες, αποδοτικά e-shop, social media που τραβάνε βλέμματα και εφαρμογές που δουλεύουν άψογα. Hub IT, ο ψηφιακός σου κόσμος όπως τον φαντάστηκες και λίγο καλύτερα.
5: Ανακάλυψε τη διαφορά στο hubit.gr ή κάλεσε στο 21 27 11 11 14 57 καθημερινά 9 έως 5.
6: Hub IT. Δεν είσαι απλά online. Ξεχωρίζεις.
7: Καινοτόμες προτάσεις για την επιχείρησή σας. Νέες και κλασικές σειρές στον εκθεσιακό μας χώρο. Η σύγχρονη άποψη στην εστίαση. Κωνσταντόπουλος. Εξοπλισμοί χώρων εστίασης. Ξενοδοχειακών μονάδων. Κέτερινγκ. Εστιατορίων. Καφέ μπαρ και beach bar. Επισκεφτείτε τον εκθεσιακό μας χώρο για να επιλέξουμε μαζί αυτό που σας ταιριάζει καλύτερα. Προτάσεις που προσδίδουν ποιότητα και κοψότητα στην επιχείρησή σας. Κωνσταντόπουλος. Εξοπλισμοί χώρων εστίασης με την υποστήριξη της PISARIS, Ηρώων Πολυτεχνείου και Σταύρου Κωστόπουλου, νέα είσοδος Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210 99 098.
8: Καθημερινά στον Kiss FM 89, 1 με 3 το μεσημέρι, ο Θοδωρής Αραντόπουλος. Μουσική και ενημέρωση σε άλλο.

to be a bitch. Εδώ είμαστε για την δεύτερη ώρα, στα 5.30 λεπτά μετά τις 7, DJ Mix Live and Direct, ο Αργύρης Μητσέλης κοντά σας, σήμερα Τρίτη, 13 Οκτωβρίου του 2026, όπως κάθε μέρα, Δευτέρα Παρασκευή 6 με 8 και σήμερα σε δίκτυο στην Ελλάδα για τη Μυτιλίνη Slam 101,5, για την Καλαμάτα και την ευρύτερη περιοχή της Μεσσηνίας Kiss FM 89, για το Ηράκλειο Κρήτης DRS 953, για τον Εύρο, Hit Radio 88,3, για την Κεφαλονιά 100,6 Kiss και σε παγκόσμια μετάδοση μέσα από το website djmix.gr, αλλά και το app διαθέσιμο πάντα για downloads στα Android κινητά σας. Και σήμερα καλώς στην παρέα μας ο main sponsor Pizza Fan και επιχειρήσεις Alley Dog, Spicy και Σαχαροπλαστείο Βιενέζα. Και σήμερα σας περιμένω με κάθε τρόπο για κάθε λόγο, διάβλος επικοινωνία στο website και το

ακούς DJ Mix και πίνασες. Η λύση είναι μία spicy με λεφαριστές κρέπες, burgers, καφέ, sandwiches και γλυκές βάφλες. Στο spicy κάθε στιγμή γίνεται πραγματικά απόλαυση. Και ήρθε η ώρα να σου μιλήσω για αυτό που έλεγα στο ξεκίνημα. Για τη χώρα που έχει 13 μήνες και βρίσκεται 7 χρόνια πίσω. Πώς λειτουργεί το ημερολόγιο της, θα σας πω. Μια αφρικανική χώρα λοιπόν ακολουθεί ένα δικό της μοναδικό ημερολόγιο 13 μηνών, παρακαλώ, παραμένοντας 7 έως 8 χρόνια πίσω από το γρηγοριανό. Ενώ η συντριπτική πλειονότητα, αν θέλετε, των κρατών παγκοσμίως χρησιμοποιεί το γρηγοριανό ημερολόγιο των 12 μηνών, η Αιθιοπία διατηρεί ένα εντελώς δικό της σύστημα μέτρησης του χρόνου. Ριζωμένο σε παραδόσεων, το αιθιοπικό ημερολόγιο, γνωστό και ως ημερολόγιο Γκέζ, εξακολουθεί να ρυθμίζει την καθημερινότητα και τις γιορτές των κατοίκων της χώρας. Σε αντίθεση με το γρηγοριανό ημερολόγιο, όπου οι μήνες έχουν 30 ή 31 ημέρες, η Αιθιοπία εφαρμόζει μια πολύ πιο ομοιόμορφη δομή. Οι πρώτες 12 μήνες της χρονιάς αποτελούνται από ακριβώς 30 μέρες ο καθένας, συμπληρώνοντας έτσι συνολικά 360 μέρες το χρόνο. Οι εναπομείνασες, αν θέλετε, ημέρες του έτους ενσωματώνονται σε ένα ξεχωριστό 13ο μήνα που ονομάζεται Παγκούμι, αν το λέω σωστά, και ακολουθεί τον 12ο μήνα Νεχάσε. Στα κανονικά έτη, ο Παγκούμι διαρκεί 5 ημέρες, ενώ στα δίσεκτα προσθέτεται μία επιπλέον μέρα, φτάνοντας στις 6. Με αυτόν τον τρόπο συμπληρώνονται οι 365 ή 300.

γιορτάζεται συνήθως στις 11 Σεπτεμβρίου του Γρηγοριανού ημερολογίου ή στις 12 Σεπτεμβρίου πριν από ένα δίσεκτο έτος. Η πιο εντυπωσιακή διαφορά ωστόσο εντοπίζεται στην αρίθμηση των ετών. Το αιθιοπικό ημερολόγιο βρίσκεται περίπου 7 έως 8 χρόνια πίσω από το Γρηγοριανό. Η απόκληση αυτή οφείλεται στο διαφορετικό υπολογισμό που έκανε η Ορθόδοξη Εκκλησία της Εθιοπικής.

Pimples. Αυτό μου θυμίζει το τραγούδι Liva K. Ένα το τραγούδι του Liva K, του δικού μας Liva K, αλλά οκ. Okay. Μ' αρέσει πάρα πολύ. Δεν είναι πρόσφατο,

0: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
1: Μόλις 20 χιλιόμετρα από την Καλαμάτα, στην ιστορική Πολιανή Μεσσηνίας, στο χωριό του Παπακλέσσα, σας περιμένει ένας γευστικός προορισμός. Η ταβέρνα Μεζεδοπολείο Τα Πηγάδια. Εδώ η αυθεντική ελληνική κουζίνα συναντά τις παραδοσιακές γεύσεις και τα πιάτα ημέρας από τον ξυλό φουρνό και το κρέας γίνονται πρωταγωνιστές. Ψητά της ώρας, προβατίνα, δοκιμάστε και κάτι πραγματικά ξεχωριστό. Μοσχάρι με μελιτζάνες και λιωμένα τυριά στο πύλινο. Και όλα αυτά σε έναν χώρο που έχει τιμηθεί με διακρίσεις και βραβεύσεις για την κουζίνα του. Τα Πηγάδια, Μεζεδοπολείο, στην Πολιανή Μεσσηνίας. Εκεί που ο προορισμός γίνεται γευστική εμπειρία. Instagram, Facebook, Μεζεδοπολείο Τα Πηγάδια. Τηλέφωνο 27 210 32 32 2.
2: Κόκκινη, γιατί κόκκινη ρε διτητή? Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια!
3: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1GoRetail.gr. ES1 Go Retail με την αξιοπιστία της Centersoft One.
4: Στη σύγχρονη μετακίνηση, η ταχύτητα και η οικονομία απαιτούν τον κατάλληλο συνεργάτη. Πάνω στους δύο τροχούς είστε ασταμάτητοι και για την ασφάλειά σας εμπιστεύεστε μόνο τους ειδικούς. Μότο Τσαχπίνης, η μεγαλύτερη γκάμα μοτοσικλετών. Πλούσια ποικιλία σε αξεσουάρ και επώνυμα ανταλλακτικά μεγάλων εταιριών. Αξιόπιστο σέρβις, εξειδικευμένες επισκευές. Μότο Τσαχπίνης, Κλαδά 13, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210 20000. Με γνώμονα την υπευθυνότητα. Ό,τι χρειαστείς, στο Τσαχπίνη θα το βρεις. Και πάντα δεν ξεχνάμε να φοράμε το κράνος μας.
1: Καθυστερημένος έλεγχος? Ρισκάρεις την ασφάλειά σου? Μην το αφήνεις άλλο. Ο τεχνικός έλεγχος δεν είναι επιλογή, είναι ευθύνη. Ιδιωτικό κταίο Express σε δύο σημεία. 5ο και 6ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Καλαμάτας Μεσσίνης. Εξειδικευμένη τεχνική, σύγχρονος εξοπλισμός, έλεγχος γρήγορα και αξιόπιστα, χωρίς αναμονές. Και πριν λήξει η προθεσμία σου, σου στέλνουμε υπενθύμηση. Κλείσε τώρα ραντεβού. Τηλέφωνο 27 210 69 444 και 66 055. Διενεργούμε τον τεχνικό έλεγχο, σεβόμενοι πάντα τον πελάτη. Η γνώση και η εμπειρία μας συνοδηγό σας. Ιδιωτικό κταίο Express, 5ο και 6ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Καλαμάτας Μεσσίνης.

Εδώ είμαστε για το τέταρτο και τελευταίο μέρος εκπομπής. Στα 4-4,5 λεπτά, μάλιστα 7.30. DJ Mix Live and Direct του Αργύρης Μητσέλης κοντά σας. Σήμερα 3η 13 Οκτωβρίου του 2026 με νεφελώδη καιρό, με βροχές, με καταιγίδες και τα διαστήματα που έρχονται, κάπου ήρθαν, κάπου θα έρθουν. Και πάει λέγοντας για τις επόμενες ώρες, για σήμερα και αύριο προφανώς, σύμφωνα με τα προγνωστικά της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας, και επιστροφή για αυτό το ημίωρο με Hotel Horizonte, ένα πανέμορφο remix, ένα πανέμορφο track από Louis Radio, και να ετοιμάσετε για το επόμενο που έχει αξία, από Jim Carrey και Chloe Florence.

Πολύ δυνατό, μου αρέσει πάρα πολύ. Πρόσφατο παρελθόν, έχουν περάσει 2,5 χρόνια από την κυκλοφορία του. 2 και κάτι. Jolly Feels, ένα remix που ήρθε μετά από πολλούς μήνες. Ειδικά το συγκεκριμένο μου αρέσει πάρα πάρα πολύ. Grants Modon, Alley Dogs, 29:07 στη Μυτιλίνη, για pancakes, καφέδες, τσάγια, αλλά και δυνατά burgers για αργότερα. Alley Dog, για κάθε ώρα, για κάθε γούστο. Και σας είχα μιλήσει στο ξεκίνημα της εκπομπής γι' αυτό ότι θα σας μιλούσα για τον Ατλαντικό ωκεανό. Ο Ατλαντικός μάλλον ωκεανός μετονομάζεται σε ωκεανός Τραμπ ερωτηματικό. Και σε παρένθεση το ωκεανός Τραμπ. Μετά τον κόλπο και τη λίμνη της Αμερικής εντός εισαγωγικών στρέφεται στους ωκεανούς. Βεβαίως μετά την αλλαγή του ονόματος του κόλπου του Μεξικού και της λίμνης του Οντάριο σε κόλπο και λίμνη της Αμερικής, ο Ντόναλντ Τραμπ είναι έτοιμος να μετονομάσει έναν από τους ωκεανούς που βρέχουν την Αμερική σε ωκεανό Τραμπ. Ο Ατλαντικός ή ο Ειρηνικός ωκεανός φαίνεται πως θα μπορούσαν να μεταρρυθμιστούν σε ωκεανός της Αμερικής ή ωκεανός Τραμπ, σύμφωνα με ένα νέο φιλόδοξο σχέδιο γεωγραφικής μετονομασίας του Αμερικανού Προέδρου. Κι όμως. Η πρόταση προκάλεσε άμεσα αντιδράσεις στο διαδίκτυο, με πολλούς μάλιστα χρήστες να λένε πως ακόμα και αν γίνει κάτι τέτοιο, ένας μελλοντικός πρόεδρος θα μπορούσε να το ανατρέψει. Ο Ντόναλντ Τραμπ μίλησε για αυτή την ιδέα κατά τη διάρκεια συγκέντρωσης υποστηρικτών του στο Clarksville του Tennessee το περασμένο Σαββατοκύριακο, λέγοντας ότι θα ήθελε να συνδέσει το όνομά του με έναν ωκεανό ή ένα μεγάλο ποταμό πριν ολοκληρώσει τη θητεία του. Ο Τραμπ ξεκίνησε την τοποθέτησή του αναφερόμενο σε γεωγραφικές ονομασίες που θα μπορούσαν, κατά την άποψή του πάντα, να αλλάξουν. Αφού έγινε λόγο για τον κόλπο της Αμερικής και τη λίμνη του Οντάριο, τα οποία έχει μετονομάσει σε κόλπο της Αμερικής και λίμνη της Αμερικής, στράφηκε στο ενδεχόμενο μετονομασίας ενός ποταμού, διευκρινίζοντας ότι δεν σκοπεύει να αλλάξει το όνομα του ποταμού Χάντσον. Στη συνέχεια παρουσίασε την πρότασή του για έναν από τους δύο μεγαλύτερους ωκεανούς στον πλανήτη. Σκεφτόμουν είτε τον Ατλαντικό είτε τον Ειρηνικό. Τον ονομάσουμε Trump Ocean ή ωκεανό της Αμερικής, δήλωσε προσθέτοντας ότι θα ήθελε να δει την ιδέα να υλοποιείται όσο βρίσκεται ακόμη στο Λευκό Οίκο. Παράλληλα, ξεκαθάρισε ότι δεν σκοπεύει να μετονομάσει τον Mississippi, έναν από τους σημαντικότερους ποταμούς των ΗΠΑ. Καλά αν το κάνει και αυτό.

Πρώτο τελευταίο για σήμερα από Αζούμπα είναι το Μασάμπα αυτό που ακούτε. Κάπου εδώ μέσα πρέπει να σας αποχαιρετήσω και να σας πω μια καλή νύχτα. DJ Mix, Αργύρης Μιτσέλης, τέλος για σήμερα και αύριο μέρα είναι πρώτος Θεός, εδώ θα είμαστε. Τετάρτη στο κέντρο της εβδομάδας, 14 Οκτωβρίου, ακριβώς 6 το απόγευμα. Και σήμερα σε δίκτυο στην Ελλάδα για τη Μυτιλήνη Slam 101,5, για την Καλαμάτα και την ευρύτερη περιοχή της Μεσσηνίας Kiss FM 89, για το Ηράκλειο Κρήτης DRS 953, για τον Εύρο Hit Radio 88,3, για την Κεφαλαιονιά 100,6 Kiss και σε παγκόσμια μετάδοση το θυμίζω, το τονίζω, djmix.gr, το website αλλά και το app διαθέσιμο πάντα για download στα Android κινητά σας. Σε αυτό το σημείο να ευχαριστήσω το main sponsor Pizza Fan που ήταν στην παρέα μας και τις επιχειρήσεις Alley Dog Spicy και Ζαχαροπλαστείο Βιενέζα. Σε αυτό το σημείο επίσης θα ευχαριστήσω και εγώ με τη σειρά μου όλους και όλες σας που μου χαρίσετε 2 ώρες στον πολύτιμο χρόνο σας. Ανανεώνουμε για αύριο, Μέχρι τότε, όποια κάνετε, περάστε υπέροχα και το νου σας να προσέχετε γενικά, οκ. Okay?

0: κάμερα.
1: Αζαλέα Σπα. Υπηρεσίες υψηλής ποιότητας για την φροντίδα προσώπου και σώματος. Αζαλέα Σπα. Αδυνάτισμα. Θεραπείες προσώπου. Μεσοθεραπείες σε πρόσωπο και σώμα. Λέιζερ Αλεξανδρίτη. Θεραπείες χαλάρωσης, αναζωογόνησης, ομορφιάς και ευεξίας. Αζαλέα Σπα. Μητροπέτροβα 8. Πρώτος όροφος. Καλαμάτα. Τηλέφωνο 2-21-0-90-010. Αζαλέα Σπα Γλυφάδα. Μύκονο. Αζαλέα Σπα. The Touch of Beauty.
2: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
3: Θέλεις να σπουδάσεις αυτό που αγαπάς? Η Σχολή Ανώτερης Επαγγελματικής Κατάρτισης Horizon, σε συνεργασία με τον Όμιλο ΣΒΙΕ, φέρνει Next Level εκπαίδευση στην Καλαμάτα. 10 τομείς, 32 ειδικότητες για να διαλέξεις. Μαγειρική και ζαχαροπλαστική, τουριστικά, επαγγέλματα υγείας και ομορφιάς, παιδαγωγικά και άλλα. Κλείσε τώρα τη θέση σου με προνομιακά δίδακτρα. Τηλεφώνησε στο 27210-94277 και κάνε το πρώτο βήμα για το μέλλον σου. Horizon ΣΒΙΕ. Next Level.
4: Ζήστε τις διακοπές σας στην Καλαμάτα, δημιουργώντας τις αναμνήσεις σας στο κατάστημα προϊόντων του Αγροτικού Συνεταιρισμού Ένωση Μεσσηνίας MU. Τοπικά παραδοσιακά προϊόντα που ταυτίζονται απόλυτα με την γη της Μεσσηνίας. Έξτρα παρθένο ελαιόλαδο Pop Καλαμάτα, ελιές καλαμών και ελιά καλαμάτας Pop, προϊόντα delicatessen και μέλι από τοπικούς παραγωγούς. Επίσης, βιολογικά οργανικά καλλυντικά με βάση το ελαιόλαδο και μαύρη σταφίδα. Στο Μεσσηνία Union μπορείτε να επιλέξετε και εταιρικά δώρα, αλλά και να δημιουργήσετε ένα καλάθι. MU, Ένωση Μεσσηνίας, στο κέντρο της Καλαμάτας, Ιατροπούλου 10, Facebook MU Μεσσηνία, Union Καλαμάτα, Instagram MU Καλαμάτα. Real Estate Γεωργιόπουλος. Δύναμη, αξιοπιστία, αγορά, πώληση επαγγελματικών χώρων και οικοπαίδων. Παρέχουμε έγκυρες εκτιμήσεις ακινήτων και οικοπαίδων με γνώση της αγοράς και πολυετή εμπειρία. Περιγράψτε μας τι αναζητάτε για αγορά και οι εξειδικευμένοι σύμβουλοι μας θα σας εξυπηρετήσουν άμεσα και αποτελεσματικά. Αναλαμβάνουμε και ενοικιάσεις ακινήτων με ένα τηλέφωνο στο 690-86-72-392. Σας βρίσκουμε την ιδανική λύση. Παρουσίαση ακινήτων επιτόπου. Δραστηριότητα πανελλαδικά. Real Estate Γεωργιόπουλος. Εκεί όπου η σωστή επιλογή γίνεται σίγουρη επένδυση. Γραφεία Ψαρών 7 Καλαμάτα. Για τις σελίδες μας Instagram, Facebook, site Real Estate Γεωργιόπουλος.
5: Nome Street Food Culture δημιουργείται με αγάπη και ξετυλίγεται εδώ μπροστά σου. Nome Street Food Culture. Γίνε μάρτυρας από τη δημιουργία της ζύμης, το ψήσιμο μέχρι το στήσιμο του πιάτου σου. Nome, το street food.

0: Δευτέρας, Φαρών και Ευρυπίδου 23, Καλαμάτα. Και τώρα delivery μέσω eFood και Volt.
1: Εκπαιδευτήρια Μπουγά. Ένας χώρος που εμπνέει τη μάθηση. Ένα περιβάλλον όπου κάθε παιδί ανακαλύπτει τις δυνατότητές του, καλλιεργεί τις δεξιότητές του και χτίζει με αυτοπεποίθηση το μέλλον του. Εκπαιδευτήρια Μπουγά. Από το 1992 συνοδεύουμε τα παιδιά σε κάθε βήμα της εκπαιδευτικής τους διαδρομής. Παιδικό σταθμός και νηπιαγωγείο, δημοτικό, γυμνάσιο, γενικό λύκειο. Μια ολοκληρωμένη εκπαιδευτική πορεία μέσα σε ένα σύγχρονο και ασφαλές περιβάλλον που συνδυάζει τη γνώση, τις αξίες, τη δημιουργικότητα και την προσωπική ανάπτυξη. Με καινοτόμα προγράμματα, διεθνείς συνεργασίες και εκπαιδευτικές εμπειρίες που προετοιμάζουν τους μαθητές για τις προκλήσεις του αύριο. Εκπαιδευτήρια Μπουγά. Ένα σχολείο για το σήμερα. Ένα εφόδιο για το αύριο. Πρωτοελλαδικού Μεγάρου, Αγκοβίτικα, Καλαμάτα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 27210-92-122 και 27210-92-022.
2: Δασκαλάκης Workwear Promo Outdoors. Βιοτεχνία ρούχων εργασίας, διαφημιστικών και όχι μόνο. Ρούχα, παπούτσια και γάντια εργασίας, στολές ξενοδοχείου και εστίασης και ιατρικές στολές. Εξοπλισμός delivery, διαφημιστικά δώρα. Στην πλήρως εξοπλισμένη βιοτεχνία μας δημιουργούμε μαζί και τυπώνουμε το λογότυπό σας. Ειδικές τιμές για σχολές, ξενοδοχεία και εργοστάσια. Δασκαλάκης Workwear Promo Outdoors. Σπάρτης 34 έναντι κεντρικής αγοράς Καλαμάτας.
3: Για κάθε σας ανάγκη, μόνο το καλύτερο είναι αρκετά καλό.
4: Επειδή δεν συμβιβάζεστε με τίποτα λιγότερο από το άριστο, Κατσαπάρας Ανδρέας.
3: Οικοδομικά υλικά, χρώματα, σίδερο μπετού, ξυλία στέγης εισαγωγής, πατώματα laminate, πέτρες, πλακάκια μπάνιου και δαπέδου, μπαταρίες, έπιπλα μπάνιου και είδη υγιεινής εισαγωγής μας.
4: Σε εμάς θα βρείτε επίσης ηλεκτρικά εργαλεία όλων των τύπων, ειδική που
3: μεταφορά με φορτηγά της εταιρείας μας στο νομό Μεσσηνίας.
4: Για ποιοτικές και αξιόπιστες κατασκευές, Κατσαπάρας Ανδρέας.
3: Χαροκοπιό Μεσσηνίας.
4: Τηλέφωνα 27 25 0 41 232 και 6945 100 735.
3: Κατσαπάρας Ανδρέας. Όλα για το σπίτι.

0: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM. If the world was
1: Καθημερινά στον Kiss FM 89, μία με τρεις το μεσημέρι, ο Θοδωρής Αραντόπουλος. Μουσική και ενημέρωση σε άλλο.

0: Ψάχνεις το τέλειο παπούτσι για άνεση και στυλ? Τώρα η απάντηση βρίσκεται στην καρδιά της Καλαμάτας. Τα καταστήματα PharmaSteps ανανεώθηκαν και φέρνουν τις μεγαλύτερες εταιρείες ανατομικών και comfort υποδημάτων. Μεγάλα brands όπως Ισπανίτας, Φλούτσος, Κάμπερ, Piesando, Pepe Sainz, Callaghan σας περιμένουν όλα σε φανταστικές τιμές. Επισκέψου το κατάστημα PharmaSteps στην Αριστομένου 77 και Βασιλίσσης Σοφίας για τις νέες μας συλλογές ή το PharmaSteps Outlet στην Αναγνωσταρά 51 για να βρεις απίστευτες προσφορές. PharmaSteps. Για υποδήματα που θα λατρέψουν τα πόδια σας.
1: Ψάχνετε για αυθεντική ελληνική γεύση? Θέλετε φαγητό σαν αυτό που σας μαγείρευε η μαμά? Η Ταβέρνα Κιβωτός στην Άνω Γιάλωβα Πύλου σας περιμένει. Αυθεντική παραδοσιακή ελληνική κουζίνα με σπιτικό φαγητό, ψητά της ώρας και λαχταριστά πιάτα ημέρας. Σε ένα όμορφο περιβάλλον, ιδανικό για την παρέα, την οικογένεια και για όλους όσοι αγαπούν το καλό φαγητό. Μην παραλείψετε να δοκιμάσετε τα μοναδικά σμυρνέικα τζουτζουκάκια και τον παραδοσιακό κόκορα με μακαρόνια. Στην Κιβωτό κάθε μέρα έχει την γεύση της μαμάς. Και delivery στο τηλέφωνο 6936 771 300. Κιβωτός. Αυθεντικό φαγητό, αυθεντική ταβέρνα. Στην Άνω Γιάλωβα Πύλου.
2: Αυτό που κάνει μια κουζίνα καταμάχητη είναι ο τρόπος που αντιλαμβάνεσαι τα υλικά, που εξελίσσεις τις συνταγές, που παρουσιάζεις τα πιάτα. Είναι αυτό που λέμε κάρδαμο, Comfort Cuisine. Ένας εκπληκτικός χώρος με ασύλληπτες γεύσεις, εμπνευσμένες από τη φύση και την παράδοση και δοσμένες με τον πιο σύγχρονο τρόπο. Μια εναλλακτική πρόταση που γίνεται εθισμός σε κάθε σας έξοδο. Κάρδαμο Comfort Cuisine. Πλατεία Σιδηροδρομικού Σταθμού, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-98-091. Κάρδαμο. Τίποτα πιο ξεχωριστό.
1: Ήρθε η στιγμή να ανακαλύψεις ένα νέο τρόπο να περπατάς. Τα Camper, τα υποδήματα που ξεχωρίζουν για τον ιδιαίτερο σχεδιασμό, την σύγχρονη αισθητική, είναι διαθέσιμα αποκλειστικά στο PharmaSteps. Κάθε σχέδιο συνδυάζει άνεση και διαχρονική κομψότητα, δημιουργώντας εμφανίσεις με ξεχωριστή ταυτότητα. Ανακαλύψτε την συλλογή Camper αποκλειστικά στο PharmaSteps. Αριστομένους 77 και Βασιλής Σοφίας Γωνία, Καλαμάτα. Επισκέψου σήμερα το PharmaSteps και επίλεξε το ζευγάρι που εκφράζει απόλυτα τον δικό σου χαρακτήρα. Camper. Walk. Don't run. Camper. Αποκλειστικά στο PharmaSteps από την Μαγιόρκα της Ισπανίας στην πόλη μας. Camper. Walk. Don't run. Το εστιατόριο Actinoc στην παραλία της Καλαμάτας έχει γίνει η αγαπημένη καθημερινή συνήθεια κατοίκων και επισκεπτών της πόλης. Όχι τυχαία, το εστιατόριο Actinoc έχει συνδέσει το όνομά του με το φρέσκο ψάρι και διαχειρίζεται την πρώτη ύλη σύμφωνα με τις προδιαγραφές που απαιτεί η σύγχρονη ελληνική κουζίνα. Στον προλημένα της Καλαμάτας, το Actinoc διακρίνεται για τους εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους του, ιδανικό περιβάλλον για να απολαύσεις εξαιρετικά πιάτα όλες τις ώρες της ημέρας. Instagram, Facebook, εστιατόριο Actinoc. Reservation 27210 23 860.

0: κοινό έχει ο πιο απολαυστικός καφές του καλοκαιριού με τον ήχο των διακοπών? Το όνομά τους. Τζιτζίκι Coffee and Snacks στην εξωτική παραλία με μη. Παγωμένος καφές το πρωί, φρέσκες μπαγκέτες, λαχταριστές φωλιάτες, δροσιστικό παγωτό, σερβιρισμένα πάντα με το πιο ζεστό χαμόγελο. Το παίρνεις και φεύγεις ή μένεις και χάνεσαι στο απέραντο γαλάζιο. Απόγευμα, χαλαρώνεις με καλό κρασί, τον ήχο των κυμάτων και ένα μαγευτικό ηλιοβασίλεμα. Τζιτζίκι Coffee and Snacks. Εθνική οδός μετά την Κορώνη και πριν το Βασιλίτσι. Στο χώρο σου, με ένα τηλέφωνο στο 6970 57 74 50. Γιατί καλοκαίρι χωρίς τζιτζίκι δεν γίνεται.
1: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
2: Make your holidays at Kalamata unforgettable with gifts from the Messenian Agricultural Cooperation and you Messenian Union, the famous Kalamata olives and extra virgin olive oil Kalamata PDO, honey from local farmers, biological organic cosmetics, traditional goods from Kalamata and delicatessen products. Make your holidays at Kalamata unforgettable forever with gifts from the Messenian Union store and you. You can find us at the center of the town of Kalamata, Iatropoulou 10, Instagram, MU Kalamata, Facebook, MU Messenia Union Kalamata. Taste the story of the land. MU. Peacock, Coffee and Brunch, Spot, Center Town, Κεντροπόλης, Νέδοντος 66, Παραπλεύρος Αριστομένους. Peacock, Pick and Go, Homemade Pites, Γαλλικές Μπακέτες and More, High Quality Coffee, Drinks, Peacock, Coffee and Brunch, Pick and Go, Delivery 27-210-20-123, Menu Details, E-Food, Box, Wolf, Peacock, Pick and Go.
3: Με δημιουργικότητα και πάθος, εξερευνούμε και ανακαλύπτουμε τι έχουν ανάγκη οι πελάτες μας ώστε να βελτιώσουν την καθημερινότητά τους. Το βιβλιοπωλείο Όλα Χαρτί αποτελείται από ανθρώπους που σέβονται και λειτουργούν με πελατοκεντρική ευθύνη, με κινητήριο δύναμη το πάθος τους για ποιοτική εξυπηρέτηση και απότερο σκοπό μας, ο άνθρωπος, να βρίσκεται πάντα στο επίκεντρο της προσοχής μας. Επισκεφτείτε μας στο κατάστημά μας Όλα Χαρτί, πλατεία 23 Μαρτίου στην Καλαμάτα. Να σας προτείνουμε προϊόντα που καλύπτουν απόλυτα τις ανάγκες σας. Όλα Χαρτί, η αγαπημένη σου επιλογή. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2721 063 690.
4: Δεν αρκεί να είσαι απλά στο διαδίκτυο. Πρέπει να ξεχωρίζεις.
5: Στο Hub IT μετατρέπουμε ιδέες σε εμπειρίες. Σύγχρονες ιστοσελίδες, αποδοτικά e-shop, social media που τραβάνε βλέμματα και εφαρμογές που δουλεύουν άψογα. Hub IT, ο ψηφιακός σου κόσμος όπως τον φαντάστηκες και λίγο καλύτερα.
4: Ανακάλυψε τη διαφορά στο hubit.gr ή κάλεσε στο 21 27 11 11 14 57 καθημερινά 9 έως 5.
5: Hub IT. Δεν είσαι απλά online. Ξεχωρίζεις.
6: Genesis Men's Fashion. Τα νέα trends της πόλης είναι εδώ. Brands που καθορίζουν τις ενδυματολογικές τάσεις της πόλης. Το Genesis Men's Fashion εξειδικεύεται και στο ντύσιμο του γαμπρού, παρουσιάζοντας μια πλήρη συλλογή από κοστούμια σε ειδικό χώρο. Υψηλή ποιότητα, γοητεία, διακριτική ομορφιά και αισθητική. Genesis Men's Fashion. Το όνομα πίσω από τον σύγχρονο άντρα. Πεζόδρομος Αριστομένους 9. Instagram Genesis Men's Fashion.
7: Υπάρχουν γεύσεις που κρατούν για πάντα. Γεύσεις που μας θυμίζουν σπίτι. Εδώ και δεκαετίες, από γενιά σε γενιά, ο Άρτος Φραγκέας στην Καλαμάτα χαρίζει το αυθεντικό άρωμα του φρεσκοψημένου ψωμιού. Μοναδικές δημιουργίες Άρτου, όπως τα προζυμένια αργής ορίμανσης. Σε τρία σημεία της πόλης, ένα αρτοπείο Άρτος Φραγκέα είναι πάντα δίπλα σου. Στην Αρτέμιδος και Δαμιλάτη, πριν από το ΚΤΕΛ. Στην πλατεία Όθωνος, ιστορικό κέντρο Καλαμάτας. Και στην Έδωτος 76 και πλατεία Βασιλέως Γεωργίου. Αρτοκατασκευάσματα και τα ολόφρεσκα αυθεντικά γλυκά μας, αλλά και ο αρωματικός καφές συμπληρώνουν την καθημερινή σας συνήθεια. Η γεύση της πόλης που κρατάει χρόνια, από το 1931.
8: Τα εκπαιδευτήρια Μπουγά δημιουργούν το Open School, τον πολυχώρο εκπαίδευσης, ψυχαγωγίας και αθλητισμού. Έναν σύγχρονο χώρο ανοιχτό σε παιδιά δημοτικού από όλη την Καλαμάτα και την ευρύτερη περιοχή. Οργανωμένη μελέτη, ξένες γλώσσες, οδείο σύγχρονης μουσικής και πολλές επιλογές στον αθλητισμό. Κάθε παιδί μπορεί να διαμορφώσει το δικό του απογευματινό πρόγραμμα. Από τις 4 το απόγευμα έως τις 9 το βράδυ. Ένας χώρος ενιαίος, ασφαλής, οργανωμένος γύρω από τις ανάγκες κάθε παιδιού. Λιγότερες μετακινήσεις μέσα στην πόλη. Εξυπηρέτηση με σχολικό λεωφορείο. Open School. Ένας πολυχώρος εκπαίδευσης, ψυχαγωγίας και αθλητισμού. Ανοιχτός σε όλα τα παιδιά. Πρωτοελλαδικού Μεγάρου. Ακοβίτικα Καλαμάτα. Πληροφορίες στα τηλέφωνα 27 210 26 078 και 92 122.

0: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
1: Αυτό που κάνει μια κουζίνα καταμάχητη είναι ο τρόπος που αντιλαμβάνεσαι τα υλικά, που εξελίσσεις τις συνταγές, που παρουσιάζεις τα πιάτα. Είναι αυτό που λέμε Κάρδαμο Comfort Cuisine. Ένας εκπληκτικός χώρος με ασύλληπτες γεύσεις, εμπνευσμένες από τη φύση και την παράδοση και δοσμένες με τον πιο σύγχρονο τρόπο. Μια εναλλακτική πρόταση που γίνεται εθισμός σε κάθε σας έξοδο. Κάρδαμο Comfort Cuisine. Πλατεία Σιδηροδρομικού Σταθμού Καλαμάτα. Τηλέφωνο 2721-098-091. Κάρδαμο. Τίποτα πιο ξεχωριστό.
2: Καινοτόμες προτάσεις για την επιχείρησή σας. Νέες και κλασικές σειρές στον εκθεσιακό μας χώρο. Η σύγχρονη άποψη στην εστίαση. Κωνσταντόπουλος. Εξοπλισμοί χώρων εστίασης. Ξενοδοχειακών μονάδων. Κέτερινγκ. Εστιατορίων. Καφέ μπαρ και beach bar. Επισκεφτείτε τον εκθεσιακό μας χώρο για να επιλέξουμε μαζί αυτό που σας ταιριάζει καλύτερα. Προτάσεις που προσδίδουν ποιότητα και κοψότητα στην επιχείρησή σας. Κωνσταντόπουλος. Εξοπλισμοί χώρων εστίασης με την υποστήριξη της PSARIS, Ηρώων Πολυτεχνείου και Σταύρου Κωστόπουλου, νέα είσοδος Καλαμάτα. Τηλέφωνο 2721-099-098.
3: Το όνομα Παναγιωτόπουλος από γενιά σε γενιά διατηρεί με πάθος την ποιότητα, συνδέοντας την παράδοση με το σήμερα. Έχει περάσει στην σύγχρονη εποχή με ιδιαίτερες και νέες σκοπές κρεάτων. Κρεατοσκευάσματα, αρνί, μοσχάρι, χοιρινό, παστό, λουκάνικο και τα χειροποίητα μπιφτέκια από μοσχάρι ή κοτόπουλο που επιβάλλεται να δοκιμάσετε. Παναγιωτόπουλος, Τρεοπολείο, το brand name στο κρέας. Κεντρική αγορά Καλαμάτας.
4: Be bright, be different, be you. Οπτικά Συνάπη. Στον πεζόδρομο Αναπλιώτη, κέντρο πόλης. Μια ομάδα από ειδικούς οπτικούς οπτομέτρες με επικεφαλή στην Μάρθα Συνάπη σε έναν πολυχώρο σας ξεναγεί στον σύγχρονο κόσμο των οπτικών. Γυαλιά οράσεως, γυαλιά ηλίου. Be bright, be you, be different. Οπτικά Συνάπη. Site opticasynapi.gr.
5: Nome Street Food Culture δημιουργείται με αγάπη και ξετυλίγεται εδώ μπροστά σου. Nome Street Food Culture. Γίνε μάρτυρας από τη δημιουργία της ζύμης, το ψήσιμο μέχρι το στήσιμο του πιάτου σου. Nome, το street food.

0: Ως Δευτέρας, Φαρών και Ευρυπίδου 23, Καλαμάτα. Και τώρα delivery μέσω eFood και Volt.
1: Το εστιατόριο Ακτή Νοκ στην παραλία της Καλαμάτας έχει γίνει η αγαπημένη καθημερινή συνήθεια κατοίκων και επισκεπτών της πόλης. Όχι τυχαία, το εστιατόριο Ακτή Νοκ έχει συνδέσει το όνομά του με το φρέσκο ψάρι και διαχειρίζεται την πρώτη ύλη σύμφωνα με τις προδιαγραφές που απαιτεί η σύγχρονη ελληνική κουζίνα. Στον προλημένα της Καλαμάτας, το Ακτή Νοκ διακρίνεται για τους εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους του, ιδανικό περιβάλλον για να απολαύσει εξαιρετικά πιάτα όλες τις ώρες της ημέρας. Instagram, Facebook, εστιατόριο Ακτή Νοκ. Reservation 27210-23860. Καθυστερημένος έλεγχος? Ρισκάρεις την ασφάλειά σου? Μην το αφήνεις άλλο. Ο τεχνικός έλεγχος δεν είναι επιλογή, είναι ευθύνη. Ιδιωτικό κτέο Express σε δύο σημεία, 5ο και 6ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Καλαμάτας Μεσίνης. Εξειδικευμένη τεχνική, σύγχρονος εξοπλισμός, έλεγχος γρήγορα και αξιόπιστα, χωρίς αναμονές. Και πριν λήξει η προθεσμία σου, σου στέλνουμε υπενθύμηση. Κλείσε τώρα ραντεβού. Τηλέφωνο 27210-69444 και 66055. Διενεργούμε τον τεχνικό έλεγχο, σεβόμενοι πάντα τον πελάτη. Η γνώση και η εμπειρία μας συνοδηγό σας. Ιδιωτικό κτέο Express, 5ο και 6ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Καλαμάτας Μεσίνης.

0: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
1: Every moment is iconic at Luxury Time by Stavros Castrinakis. Discover our select jewelry and premium watches, Rolex, Cartier, Tag Heuer and more. Premium style and elegance right in the heart of Kalamata. Luxury Time by Stavros Castrinakis, 2 Fratzi Street, Kalamata. Site luxurytime.gr. Ψάχνετε έμπνευση για το σπίτι ή τον επαγγελματικό σας χώρο? Τότε πρέπει να μπείτε τώρα στο maisonplus.gr. Το site που δίνει άλλη διάσταση στο έπιπλο και τη διακόσμηση με μοναδικές ιδέες, σύγχρονα σχέδια και λύσεις που ξεχωρίζουν. Μην το σκέφτεστε. Επισκεφτείτε τώρα το maisonplus.gr και ανανεώστε ή δημιουργήστε τον χώρο σας με ένα κλικ. Και φυσικά αναλαμβάνουμε τη διακόσμηση των ιδιοκτησιών και των επαγγελματικών σας χώρων. Τηλέφωνο 27210 27536. Εκθεσιακός χώρος Φαρών 87 Καλαμάτα. Ανακαλύψτε το maisonplus.gr και δεν θα χάσετε. Τελικά, ήταν ο πολύφημος ο πρώτος τυροκόμος στην αρχαιότητα? Σύμφωνα με την ιστορική αναφορά του Ομήρου, ο πολύφημος ήταν ο πρώτος που παράγει τυρί και γράφει ιστορία. Πολλούς αιώνες μετά, ιστορία γράφει ο πολύφημος στην Μεσσηνία. Τρεις γενιές της οικογένειας Πετρόπουλου παράγουν γαλακτοκομικά προϊόντα, προσφέροντας στο καθημερινό σας τραπέζι παραδοσιακά τυριά εξαιρετικής ποιότητας, βραβευμένα στην Ελλάδα και σε διεθνείς διαγωνισμούς στο εξωτερικό. Φέτα, σφέλα, γραβιέρα, αξεπέρασες γεύσεις που παράγονται στις σύγχρονες εγκαταστάσεις στην Εύα Μεσσηνίας. Πολύφημος, Μούλα Βασίλη 2 στη Μεσσίνη, Μακεδονία 9 και Κεντρική Αγορά Καλαμάτα και σε επιλεγμένα σημεία.
2: Ψάχνεις το τέλειο παπούτσι για άνεση και στυλ? Τώρα η απάντηση βρίσκεται στην καρδιά της Καλαμάτας. Τα καταστήματα PharmaSteps ανανεώθηκαν και φέρνουν τις μεγαλύτερες εταιρείες ανατομικών και comfort υποδημάτων. Μεγάλα brands όπως Ισπανίτας, Φλούτσος, Κάμπερ, Piesando, Pepe Science, Callaghan σας περιμένουν όλα σε φανταστικές τιμές. Επισκέψου το κατάστημα PharmaSteps στην Αριστομένου 77 και Βασιλίση Σοφίας για τις νέες μας συλλογές ή το PharmaSteps Outlet στην Αναγνωσταρά 51 για να βρεις απίστευτες προσφορές. PharmaSteps. Για υποδήματα που θα λατρέψουν τα πόδια σας.
1: Μόλις 20 χιλιόμετρα από την Καλαμάτα, στην ιστορική Πολιανή Μεσσηνίας, στο χωριό του Παπαφλέσσα, σας περιμένει ένας γευστικός προορισμός. Η ταβέρνα με ζεδοπολείο Τα Πηγάδια. Εδώ η αυθεντική ελληνική κουζίνα συναντά τις παραδοσιακές γεύσεις και τα πιάτα ημέρας από τον ψηλό φουρνό και το κρέας γίνονται πρωταγωνιστές. Ψητά της ώρας, προβατίνα, δοκιμάστε και κάτι πραγματικά ξεχωριστό. Μοσχάρι με μελιτζάνες και λιωμένα τυριά στο πύλινο. Και όλα αυτά σε έναν χώρο που έχει τιμηθεί με διακρίσεις και βραβεύσεις για την κουζίνα του. Τα Πηγάδια με ζεδοπολείο στην Πολιανή Μεσσηνίας. Εκεί που ο προορισμός γίνεται γευστική εμπειρία. Instagram, Facebook με ζεδοπολείο Τα Πηγάδια. Τηλέφωνο 27 210 32 32 2. Υπάρχουν γεύσεις που κρατούν για πάντα. Γεύσεις που μας θυμίζουν σπίτι. Εδώ και δεκαετίες, από γενιά σε γενιά, ο Άρτος Φραγκέας στην Καλαμάτα χαρίζει το αυθεντικό άρωμα του φρεσκοψημένου ψωμιού. Μοναδικές δημιουργίες Άρτου, όπως τα προζυμένια αργής ορίμανσης. Σε τρία σημεία της πόλης, ένα αρτοπείο Άρτος Φραγκέα είναι πάντα δίπλα σου. Στην Αρτέμητος και Δαμιλάτη, πριν από το ΚΤΕΛ. Στην πλατεία Όθωνος, ιστορικό κέντρο Καλαμάτας. Και στην Έδωτος 76 και πλατεία Βασιλέως Γεωργίου. Αρτοκατασκευάσματα και τα ολόφρεσκα αυθεντικά γλυκά μας, αλλά και ο αρωματικός καφές συμπληρώνουν την καθημερινή σας συνήθεια. Η γεύση της πόλης που κρατάει χρόνια από το 1931.
3: Καθημερινά στον Kiss FM 89, 1 με 3 το μεσημέρι, ο Φωτορής Αραντόπουλος. Μουσική και ενημέρωση σε άλλα.

Σερβιρισμένα πάντα με το πιο ζεστό χαμόγελο. Το παίρνεις και φεύγεις ή μένεις και χάνεσαι στο απέραντο γαλάζιο. Απόγευμα χαλαρώνεις με καλό κρασί, τον ήχο των κυμάτων και ένα μαγευτικό ηλιοβασίλεμα. Τζιτζίκι Coffee and Snacks. Εθνική Οδός μετά την Κορώνη και πριν το Βασιλίτσι. Στο χώρο σου με ένα τηλέφωνο στο 6970 57 74 50. Γιατί καλοκαίρι χωρίς τζιτζίκι δεν γίνεται.

0: Ποτήλια Music Restaurant. Φαγητό, μουσική και non-stop party.
1: Και non-stop party.
0: Fusion cuisine and sushi.
1: Fusion cuisine and sushi.
0: Guest DJs.
1: Guest DJs.
0: Artistic dance shows.
1: Artistic dance shows.
0: Ποτήλια Music Restaurant. Καπετάν Κρόμπα 8, Καλαμάτα.
2: Fun weekend nights.
3: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
4: Γεια σας, είμαι ο Αργύρης Μητσέλης και ακούτε DJ Mix. Καθημερινά, Δευτέρως Παρασκευή 6 με 8 στον Kiss FM 81.

0: Δεν αρκεί να είσαι απλά στο διαδίκτυο. Πρέπει να ξεχωρίζεις.
1: Στο Hub IT μετατρέπουμε ιδέες σε εμπειρίες. Σύγχρονες ιστοσελίδες, αποδοτικά e-shop, social media που τραβάνε βλέμματα και εφαρμογές που δουλεύουν άψογα. Hub IT. Ο ψηφιακός σου κόσμος όπως τον φαντάστηκες. Και λίγο καλύτερα.
0: Ανακάλυψε τη διαφορά στο hubit.gr ή κάλεσε στο 21 27 11 11 14 57 καθημερινά 9 έως 5.
1: Hub IT. Δεν είσαι απλά online. Ξεχωρίζεις.
2: Real Estate Γεωργιόπουλος. Δύναμη, αξιοπιστία, αγορά, πώληση επαγγελματικών χώρων και οικοπαίδων. Παρέχουμε έγκυρες εκτιμήσεις ακινήτων και οικοπαίδων με γνώση της αγοράς και πολυετή εμπειρία. Περιγράψτε μας τι αναζητάτε για αγορά και οι εξειδικευμένοι σύμβουλοι μας θα σας εξυπηρετήσουν άμεσα και αποτελεσματικά. Αναλαμβάνουμε και ενοικιάσεις ακινήτων με ένα τηλέφωνο στο 690-86-72-392. Σας βρίσκουμε την ιδανική λύση. Παρουσίαση ακινήτων επιτόπου. Δραστηριότητα πανελλαδικά. Real Estate Γεωργιόπουλος. Εκεί όπου η σωστή επιλογή γίνεται σίγουρη επένδυση. Γραφεία Ψαρών 7 Καλαμάτα. Για τις σελίδες μας Instagram, Facebook, site Real Estate Γεωργιόπουλος. Το εστιατόριο Actinoc στην παραλία της Καλαμάτας έχει γίνει η αγαπημένη καθημερινή συνήθεια κατοίκων και επισκεπτών της πόλης. Όχι τυχαία, το εστιατόριο Actinoc έχει συνδέσει το όνομά του με το φρέσκο ψάρι και διαχειρίζεται την πρώτη ύλη σύμφωνα με τις προδιαγραφές που απαιτεί η σύγχρονη ελληνική κουζίνα. Στον προλημένα της Καλαμάτας, το Actinoc διακρίνεται για τους εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους του, ιδανικό περιβάλλον για να απολαύσεις εξαιρετικά πιάτα όλες τις ώρες της ημέρας. Instagram, Facebook, εστιατόριο Actinoc. Reservation 27-210-23-860. Genesis Men's Fashion. Τα νέα trends της πόλης είναι εδώ. Brands που καθορίζουν τις ενδυματολογικές τάσεις της πόλης. Το Genesis Men's Fashion εξειδικεύεται και στο ντύσιμο του γαμπρού, παρουσιάζοντας μια πλήρη συλλογή από κοστούμια σε ειδικό χώρο. Υψηλή ποιότητα, γοητεία, διακριτική ομορφιά και αισθητική. Genesis Men's Fashion. Το όνομα πίσω από τον σύγχρονο άντρα. Πεζόδρομος Αριστομένου 9. Instagram Genesis Men's Fashion.
3: Δασκαλάκης Workwear Promo Outdoors. Βιοτεχνία ρούχων εργασίας, διαφημιστικών και όχι μόνο. Ρούχα, παπούτσια και γάντια εργασίας, στολές ξενοδοχείου και εστίασης και ιατρικές στολές. Εξοπλισμός delivery, διαφημιστικά δώρα. Στην πλήρως εξοπλισμένη βιοτεχνία μας δημιουργούμε μαζί και τυπώνουμε το λογότυπό σας. Ειδικές τιμές για σχολές, ξενοδοχεία και εργοστάσια. Δασκαλάκης Workwear Promo Outdoors. Σπάρτης 34 έναντι κεντρικής αγοράς Καλαμάτας.

0: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
1: Azalea Spa. Υπηρεσίες υψηλής ποιότητας για την φροντίδα προσώπου και σώματος. Azalea Spa. Αδυνάτισμα. Θεραπείες προσώπου. Μεσοθεραπείες σε πρόσωπο και σώμα. Λέιζερ Αλεξανδρίτη. Θεραπείες χαλάρωσης, αναζωογόνησης, ομορφιάς και ευεξίας. Azalea Spa. Μητροπέτροβα 8. Πρώτος όροφος. Καλαμάτα. Τηλέφωνο 2-21-0-90-010. Azalea Spa Γλυφάδα. Μύκονο. Azalea Spa. The Touch of Beauty.
2: Αυτό που κάνει μια κουζίνα καταμάχητη είναι ο τρόπος που αντιλαμβάνεσαι τα υλικά, που εξελίσσεις τις συνταγές, που παρουσιάζεις τα πιάτα. Είναι αυτό που λέμε κάρδαμο, comfort cuisine. Ένας εκπληκτικός χώρος με ασύλληπτες γεύσεις, εμπνευσμένες από τη φύση και την παράδοση και δοσμένες με τον πιο σύγχρονο τρόπο. Μια εναλλακτική πρόταση που γίνεται εθισμός σε κάθε σας έξοδο. Κάρδαμο Comfort Cuisine. Πλατεία Σιδηροδρομικού Σταθμού Καλαμάτα. Τηλέφωνο 2721-098-091. Κάρδαμο. Τίποτα πιο ξεχωριστό.
3: Ψάχνεις το τέλειο παπούτσι για άνεση και στυλ? Τώρα η απάντηση βρίσκεται στην καρδιά της Καλαμάτας. Τα καταστήματα Pharmasteps ανανεώθηκαν και φέρνουν τις μεγαλύτερες εταιρείες ανατομικών και comfort υποδημάτων. Μεγάλα brands όπως Ισπανίτας, Φλούτσος, Κάμπερ, Piesando, Pepe Science, Callaghan σας περιμένουν όλα σε φανταστικές τιμές. Επισκέψου το κατάστημα Pharmasteps στην Αριστομένους 77 και Βασιλίσσης Σοφίας για τις νέες μας συλλογές ή το Pharmasteps Outlet στην Αναγνωσταρά 51 για να βρεις απίστευτες προσφορές. Pharmasteps. Για υποδήματα που θα λατρέψουν τα πόδια σας.
4: Be bright, be different, be you. Οπτικά Συνάπη. Στον πεζόδρομο Αναπλιώτη, κέντρο πόλης. Μια ομάδα από ειδικούς οπτικούς οπτομέτρες με επικεφαλή στην Μάρθα Συνάπη σε έναν πολυχώρο σας ξεναγεί στον σύγχρονο κόσμο των οπτικών. Γυαλιά οράσεως, γυαλιά ηλίου. Be bright, be you, be different. Οπτικά Συνάπη. Site opticasynapi.gr.
5: Τι κοινό έχει ο πιο απολαυστικός καφές του καλοκαιριού με τον ήχο των διακοπών? Το όνομά τους. Τζιτζίκι Coffee and Snacks στην εξωτική παραλία με μη. Παγωμένος καφές το πρωί, φρέσκες μπαγκέτες, λαχταριστές φωλιάτες, δροσιστικό παγωτό, σερβιρισμένα πάντα με το πιο ζεστό χαμόγελο. Το παίρνεις και φεύγεις ή μένεις και χάνεσαι στο απέραντο γαλάζιο. Απόγευμα, χαλαρώνεις με καλό κρασί, τον ήχο των κυμάτων και ένα μαγευτικό ηλιοβασίλεμα. Τζιτζίκι Coffee and Snacks. Εθνική οδός μετά την Κορώνη και πριν το Βασιλίτσι. Στο χώρο σου, με ένα τηλέφωνο στο 6970-57-7450. Γιατί καλοκαίρι χωρίς τζιτζίκι δεν γίνεται.
6: Στη σύγχρονη μετακίνηση, η ταχύτητα και η οικονομία απαιτούν τον κατάλληλο συνεργάτη. Πάνω στους δύο τροχούς είστε ασταμάτητοι και για την ασφάλειά σας εμπιστεύεστε μόνο τους ειδικούς. Μότο Τσαχπίνης, η μεγαλύτερη γκάμα μοτοσυκλετών. Πλούσια ποικιλία σε αξεσουάρ και επώνυμα ανταλλακτικά μεγάλων εταιριών. Αξιόπιστο σέρβις, εξειδικευμένες επισκευές. Μότο Τσαχπίνης, κλαδά 13, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-20000. Με γνώμονα την υπευθυνότητα. Ό,τι χρειαστείς, στο Τσαχπίνη θα το βρεις. Και πάντα δεν ξεχνάμε να φοράμε το κράνος μας.
7: Nome Street Food Culture δημιουργείται με αγάπη και ξετυλίγεται εδώ μπροστά σου. Nome Street Food Culture. Γίνε μάρτυρας από τη δημιουργία της ζύμης, το ψήσιμο μέχρι το στήσιμο του πιάτου σου. Nome, το street food που θα λατρέψεις. Συνόδευσέ το με μια λίστα από

0: Φαρών και Ευρυπίδου 23, Καλαμάτα. Και τώρα delivery μέσω eFood και Volt.
1: Το όνομα Παναγιωτόπουλος από γενιά σε γενιά διατηρεί με πάθος την ποιότητα, συνδέοντας την παράδοση με το σήμερα. Έχει περάσει στην σύγχρονη εποχή με ιδιαίτερες και νέες σκοπές κρεάτων. Κρεατοσκευάσματα, αρνί, μοσχάρι, χοιρινό, παστό, λουκάνικο και τα χειροποίητα μπιφτέκια από μοσχάρι ή κοτόπουλο που επιβάλλεται να δοκιμάσετε. Παναγιωτόπουλος, Τρεοπολείο, το brand name στο κρέας. Κεντρική αγορά Καλαμάτας. We'll be right back.

0: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
1: Καινοτόμες προτάσεις για την επιχείρησή σας. Νέες και κλασικές σειρές στον εκθεσιακό μας χώρο. Η σύγχρονη άποψη στην εστίαση. Κωνσταντόπουλος. Εξοπλισμοί χώρων εστίασης. Ξενοδοχειακών μονάδων. Κέτερινγκ. Εστιατορίο. Καφέ μπαρ και beach bar. Επισκεφτείτε τον εκθεσιακό μας χώρο για να επιλέξουμε μαζί αυτό που σας ταιριάζει καλύτερα. Προτάσεις που προσδίδουν ποιότητα και κοψότητα στην επιχείρησή σας. Κωνσταντόπουλος. Εξοπλισμοί χώρων εστίασης με την υποστήριξη της PISARIS, Ηρώων Πολυτεχνείου και Σταύρου Κωστόπουλου, νέα είσοδος Καλαμάτα. Τηλέφωνο 2721-099-098.
2: Ήρθε η στιγμή να ανακαλύψεις ένα νέο τρόπο να περπατάς. Τα Camper, τα υποδήματα που ξεχωρίζουν για τον ιδιαίτερο σχεδιασμό, την σύγχρονη αισθητική, είναι διαθέσιμα αποκλειστικά στο Pharma Steps. Κάθε σχέδιο συνδυάζει άνεση και διαχρονική κομψότητα, δημιουργώντας εμφανίσεις με ξεχωριστή ταυτότητα. Ανακαλύψτε την συλλογή Camper αποκλειστικά στο Pharma Steps. Αριστομένος 77 και Βασιλής Σοφίας Γωνία, Καλαμάτα. Επισκέψου σήμερα το Pharma Steps και επίλεξε το ζευγάρι που εκφράζει απόλυτα τον δικό σου χαρακτήρα. Camper Walk, Don't Run. Camper αποκλειστικά στο Pharma Steps από την Μαγιόρκα της Ισπανίας στην πόλη μας. Camper Walk, Don't Run. Ψάχνετε έμπνευση για το σπίτι ή τον επαγγελματικό σας χώρο? Τότε πρέπει να μπείτε τώρα στο maisonplus.gr, το site που δίνει άλλη διάσταση στο έπιπλο και τη διακόσμηση με μοναδικές ιδέες, σύγχρονα σχέδια και λύσεις που ξεχωρίζουν. Μην το σκέφτεστε. Επισκεφτείτε τώρα το maisonplus.gr και ανανεώστε ή δημιουργήστε τον χώρο σας με ένα κλικ. Και φυσικά αναλαμβάνουμε τη διακόσμηση των ιδιοκτησιών και των επαγγελματικών σας χώρων. Τηλέφωνο 2721-027-536. Εκθεσιακός χώρος Φαρών 87 Καλαμάτα. Ανακαλύψτε το maisonplus.gr και δεν θα χάσετε.
3: Για κάθε σας ανάγκη, μόνο το καλύτερο είναι αρκετά καλό.
4: Επειδή δεν συμβιβάζεστε με τίποτα λιγότερο από το άριστο, Κατσαπάρας Ανδρέας.
3: Οικοδομικά υλικά, χρώματα, σίδερο μπετού, ξυλία στέγης εισαγωγής, πατώματα laminate, πέτρες, πλακάκια μπάνιου και δαπέδου, μπαταρίες, έπιπλα μπάνιου και είδη υγιεινής εισαγωγής μας.
4: Σε εμάς θα βρείτε επίσης ηλεκτρικά εργαλεία όλων των τύπων, ειδική που
3: μεταφορά με φορτηγά της εταιρείας μας στο νομό Μεσσηνίας.
4: Για ποιοτικές και αξιόπιστες κατασκευές, Κατσαπάρας Ανδρέας.
3: Χαροκοπιό Μεσσηνίας.
4: Τηλέφωνα 2-32 και 6-9-45-100-735.
3: Κατσαπάρας Ανδρέας. Όλα για το σπίτι.

0: κοινό έχει ο πιο απολαυστικός καφές του καλοκαιριού με τον ήχο των διακοπών? Το όνομά τους. Τζιτζίκι Coffee and Snacks στην εξωτική παραλία με μη. Παγωμένος καφές το πρωί, φρέσκες μπαγκέτες, λαχταριστές φωλιάτες, δροσιστικό παγωτό, σερβιρισμένα πάντα με το πιο ζεστό χαμόγελο. Το παίρνεις και φεύγεις ή μένεις και χάνεσαι στο απέραντο γαλάζιο. Απόγευμα, χαλαρώνεις με καλό κρασί, τον ήχο των κυμάτων και ένα μαγευτικό ηλιοβασίλεμα. Τζιτζίκι Coffee and Snacks. Εθνική οδός μετά την Κορώνη και πριν το Βασιλίτσι. Στο χώρο σου, με ένα τηλέφωνο στο 6970 57 74 50. Γιατί καλοκαίρι χωρίς τζιτζίκι δεν γίνεται.
1: Gnome Street Food Culture δημιουργείται με αγάπη και ξετυλίγεται εδώ μπροστά σου. Gnome Street Food Culture. Γίνε μάρτυρας από τη δημιουργία της ζύμης, το ψήσιμο μέχρι το στήσιμο του πιάτου σου. Gnome, το street

0: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
1: Be bright, be different, be you. Οπτικά Συνάπη. Στον πεζόδρομο Αναπλιώτη, κέντρο πόλης. Μια ομάδα από ειδικούς οπτικούς οπτομέτρες με επικεφαλή στην Μάρσα Συνάπη σε έναν πολυχώρο σας ξεναγεί στον σύγχρονο κόσμο των οπτικών. Γυαλιά οράσεως, γυαλιά ηλίου. Be bright, be you, be different. Οπτικά Συνάπη. Site opticasynapi.gr.
2: Botilla Music Restaurant. Φαγητό, μουσική και non-stop party.
3: Και non-stop party.
2: Fusion cuisine and sushi.
3: Fusion cuisine and sushi.
2: Guest DJs.
3: Guest DJs.
2: Artistic dance shows.
3: Artistic dance shows.
2: Botilla Music Restaurant. Καπετάν Κρόμπα 8, Καλαμάτα.
1: Fun weekend nights. Ψάχνετε για αυθεντική ελληνική γεύση? Θέλετε φαγητό σαν αυτό που σας μαγείρευε η μαμά? Η Ταβέρνα Κιβωτός στην Άνω Γιάλωβα Πύλου σας περιμένει. Αυθεντική παραδοσιακή ελληνική κουζίνα με σπιτικό φαγητό, ψητά της ώρας και λαχταριστά πιάτα ημέρας. Σε ένα όμορφο περιβάλλον, ιδανικό για την παρέα, την οικογένεια και για όλους όσοι αγαπούν το καλό φαγητό. Μην παραλείψετε να δοκιμάσετε τα μοναδικά σμυρνέικα τσουτσουκάκια και τον παραδοσιακό κόκορα με μακαρόνια. Στην Κιβωτό κάθε μέρα έχει την γεύση της μαμάς. Και delivery στο τηλέφωνο 6936 771 300. Κιβωτός. Αυθεντικό φαγητό, αυθεντική ταβέρνα. Στην Άνω Γιάλωβα Πύλου.
2: Αζαλέα Σπα. Υπηρεσίες υψηλής ποιότητας για την φροντίδα προσώπου και σώματος. Αζαλέα Σπα. Αδυνάτισμα. Θεραπείες προσώπου. Μεσοθεραπείες σε πρόσωπο και σώμα. Λέιζερ Αλεξανδρίτη. Θεραπείες χαλάρωσης, αναζωογόνησης, ομορφιάς και ευεξίας. Αζαλέα Σπα. Μητροπέτροβα 8. Πρώτος όροφος. Καλαμάτα. Τηλέφωνο 2-21-0-90-010. Αζαλέα Σπα Γλυφάδα. Μύκονο. Αζαλέα Σπα. The Touch of Beauty.
1: Προτάσεις
2: Kiss FM 89
1: Ναύπλιον. Κοντογιώργος Καφέ στο hot spot της πόλης. Ακτίνια Ουλή. Κοντογιώργος. The coffee bar of the town since 1969. Κοντογιώργος Καφέ. Ακτίνια Ουλή. Μπούρτζη. Ναύπλιον. Don't miss it. Τελικά ήταν ο πολύφημος ο πρώτος τυροκόμος στην αρχαιότητα? Σύμφωνα με την ιστορική αναφορά του Ομήρου, ο πολύφημος ήταν ο πρώτος που παράγει τυρί και γράφει ιστορία. Πολλούς αιώνες μετά, ιστορία γράφει ο πολύφημος στην Μεσσηνία. Τρεις γενιές της οικογένειας Πετρόπουλου παράγουν γαλακτοκομικά προϊόντα, προσφέροντας στο καθημερινό σας τραπέζι παραδοσιακά τυριά εξαιρετικής ποιότητας, βραβευμένα στην Ελλάδα και σε διεθνείς διαγωνισμούς στο εξωτερικό. Φέτα, σφέλα, γραβιέρα, αξεπέραστες γεύσεις που παράγονται στις σύγχρονες εγκαταστάσεις στην Εύα Μεσσηνίας. Πολύφημος Μούλα Βασίλη 2 στη Μεσσίνη, Μακεδονία 9 και Κεντρική Αγορά Καλαμάτα και σε επιλεγμένα σημεία.
2: Στη σύγχρονη μετακίνηση, η ταχύτητα και η οικονομία απαιτούν τον κατάλληλο συνεργάτη. Πάνω στους δύο τροχούς είστε ασταμάτητοι και για την ασφάλειά σας εμπιστεύεστε μόνο τους ειδικούς. Μότο Τσαχπίνης, η μεγαλύτερη γκάμα μοτοσικλετών, πλούσια ποικιλία σε αξεσουάρ και επώνυμα ανταλλακτικά μεγάλων εταιριών. Αξιόπιστο σέρβις, εξειδικευμένες επισκευές. Μότο Τσαχπίνης, Κλαδά 13, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-20000. Με γνώμονα την υπευθυνότητα. Ό,τι χρειαστείς, στο Τσαχπίνη θα το βρεις. Και πάντα δεν ξεχνάμε να φοράμε το κράνος μας.
4: Δασκαλάκης Workwear Promo Outdoors. Βιοτεχνία ρούχων εργασίας, διαφημιστικών και όχι μόνο. Ρούχα, παπούτσια και γάντια εργασίας, στολές ξενοδοχείου και εστίασης και ιατρικές στολές. Εξοπλισμός delivery, διαφημιστικά δώρα. Στην πλήρως εξοπλισμένη βιοτεχνία μας δημιουργούμε μαζί και τυπώνουμε το λογότυπό σας. Ειδικές τιμές για σχολές, ξενοδοχεία και εργοστάσια. Δασκαλάκης Workwear Promo Outdoors. Σπάρτης 34, έναντι Κεντρικής Αγοράς Καλαμάτας.

0: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
1: Bottiglia Music Restaurant. Φαγητό, μουσική και non-stop party.
2: Και non-stop party.
1: Fusion cuisine and sushi.
2: Fusion cuisine and sushi.
1: Guest DJs.
2: Guest DJs.
1: Artistic dance shows.
2: Artistic dance shows.
1: Bottiglia Music Restaurant. Καπετάν Κρόμπα 8, Καλαμάτα.
3: Fun weekend nights.
4: Γεια σας, είμαι ο Αργύρης Μητσέλης και ακούτε DJ Mix. Καθημερινά, Δευτέρως Παρασκευή 6 με 8, στον Kiss FM 89.

0: Τι κοινό έχει ο πιο απολαυστικός καφές του καλοκαιριού με τον ήχο των διακοπών? Το όνομά τους. Τζιτζίκι Coffee and Snacks στην εξωτική παραλία με μη. Παγωμένος καφές το πρωί, φρέσκες μπαγκέτες, λαχταριστές φωλιάτες, δροσιστικό παγωτό, σερβιρισμένα πάντα με το πιο ζεστό χαμόγελο. Το παίρνεις και φεύγεις ή μένεις και χάνεσαι στο απέραντο γαλάζιο. Απόγευμα, χαλαρώνεις με καλό κρασί, τον ήχο των κυμάτων και ένα μαγευτικό ηλιοβασίλεμα. Τζιτζίκι Coffee and Snacks. Εθνική οδός μετά την Κορώνη και πριν το Βασιλίτσι. Στο χώρο σου με ένα τηλέφωνο στο 6970 57 74 50. Γιατί καλοκαίρι χωρίς τζιτζίκι δεν γίνεται.
1: Αυτό που κάνει μια κουζίνα καταμάχητη είναι ο τρόπος που αντιλαμβάνεσαι τα υλικά, που εξελίσσεις τις συνταγές, που παρουσιάζεις τα πιάτα. Είναι αυτό που λέμε Κάρδαμο Comfort Cuisine. Ένας εκπληκτικός χώρος με ασύλληπτες γεύσεις, εμπνευσμένες από τη φύση και την παράδοση και δοσμένες με τον πιο σύγχρονο τρόπο. Μια εναλλακτική πρόταση που γίνεται εθισμός σε κάθε σας έξοδο. Κάρδαμο Comfort Cuisine. Πλατεία Σιδηροδρομικού Σταθμού Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210 98 091. Κάρδαμο. Τίποτα πιο ξεχωριστό.

0: SFM.
1: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
2: Καινοτόμες προτάσεις για την επιχείρησή σας. Νέες και κλασικές σειρές στον εκθεσιακό μας χώρο. Η σύγχρονη άποψη στην εστίαση. Κωνσταντόπουλος. Εξοπλισμοί χώρων εστίασης. Ξενοδοχειακών μονάδων. Κέτερινγκ. Εστιατορίο. Καφέ μπαρ και beach bar. Επισκεφτείτε τον εκθεσιακό μας χώρο για να επιλέξουμε μαζί αυτό που σας ταιριάζει καλύτερα. Προτάσεις που προσδίδουν ποιότητα και κοψότητα στην επιχείρησή σας. Κωνσταντόπουλος. Εξοπλισμοί χώρων εστίασης με την υποστήριξη της Πισαρής. Ηρώων Πολυτεχνείου και Σταύρου Κωστόπουλου, νέα είσοδος Καλαμάτα. Τηλέφωνο 2721-099-098.
3: Υπάρχουν γεύσεις που κρατούν για πάντα. Γεύσεις που μας θυμίζουν σπίτι. Εδώ και δεκαετίες, από γενιά σε γενιά, ο Άρτος Φραγκέας στην Καλαμάτα χαρίζει το αυθεντικό άρωμα του φρεσκοψημένου ψωμιού. Μοναδικές δημιουργίες Άρτου, όπως τα προζυμένια αργής ορίμανσης. Σε τρία σημεία της πόλης, ένα αρτοπείο Άρτος Φραγκέα είναι πάντα δίπλα σου. Στην Αρτέμητος και Δαμιλάτη, πριν από το ΚΤΕΛ. Στην πλατεία Όθωνος, ιστορικό κέντρο Καλαμάτας. Και στην Έδωτος 76 και πλατεία Βασιλέως Γεωργίου. Αρτοκατασκευάσματα και τα ολόφρεσκα αυθεντικά γλυκά μας, αλλά και ο αρωματικός καφές συμπληρώνουν την καθημερινή σας συνήθεια. Η γεύση της πόλης που κρατάει χρόνια από το 1931.
4: Προτάσεις
5: Kiss FM 89
4: Ναύπλιον. Κοντογιώργος Καφέ στο hot spot της πόλης. Ακτίμια Ουλή. Κοντογιώργος. The coffee bar of the town since 1969. Κοντογιώργος Καφέ. Ακτίμια Ουλή. Μπούρτζη. Ναύπλιον. Don't miss it.

0: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
1: Το εστιατόριο Ακτή Νοκ στην παραλία της Καλαμάτας έχει γίνει η αγαπημένη καθημερινή συνήθεια κατοίκων και επισκεπτών της πόλης. Όχι τυχαία, το εστιατόριο Ακτή Νοκ έχει συνδέσει το όνομά του με το φρέσκο ψάρι και διαχειρίζεται την πρώτη ύλη σύμφωνα με τις προδιαγραφές που απαιτεί η σύγχρονη ελληνική κουζίνα. Στον προλιμένα της Καλαμάτας, το Ακτή Νοκ διακρίνεται για τους εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους του, ιδανικό περιβάλλον για να απολαύσει εξαιρετικά πιάτα όλες τις ώρες της ημέρας. Instagram, Facebook, εστιατόριο Ακτή Νοκ. Reservation 27210 23 860.

0: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
1: Γεια σας, είμαι ο Αργύρης Μιτσέλης και ακούτε DJ Mix. Καθημερινά, Δευτέρως Παρασκευή 6 με 8 στον Kiss FM 89.

Genesis Men Special. Τα νέα trends της πόλης είναι εδώ. Brands που καθορίζουν τις ενδυματολογικές τάσεις της πόλης. Το Genesis Men's Fashion εξειδικεύεται και στο ντύσιμο του γαμπρού, παρουσιάζοντας μια πλήρη συλλογή από κοστούμια σε ειδικό χώρο. Υψηλή ποιότητα, γοητεία, διακριτική ομορφιά και αισθητική. Genesis Men's Fashion. Το όνομα πίσω από τον σύγχρονο άντρα. Πεζόδρομος Αριστομένου 9. Instagram Genesis Men's Fashion.